0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κινείσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

in the bush.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
3: Αστέρι.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
3: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
3: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπάθεις ομάδες.
3: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-585852 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
5: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
8: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
7: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
8: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
7: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
2: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού,
9: ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
10: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αω.
18: Αω Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αω.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
20: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
21: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Marconi Radio 96,1. Με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63 421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χονδρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
5: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης. Μεσητικό γραφείο. Έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη. Καπακαρτάλη 97. Τηλέφωνα 24210 28 995 και 694-523-583. Διβάνης. Σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
8: Ναι, μάνα.
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
8: Ναι, μάνα.
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
8: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
8: Καλή.
7: Αστέρι.
9: Τάπητο καθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
9: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Τάπητο καθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
9: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
9: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
9: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
12: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
13: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
12: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
13: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
12: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
11: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
14: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
15: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
16: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
15: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
16: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
15: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
17: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
11: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
18: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
19: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
20: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
19: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
20: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
19: Μα, και ποιος τα από αυτά?
20: Η δίπλα.
21: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
22: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
21: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
22: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
21: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
22: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
23: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
24: Σπανάκι.
23: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
24: Σαμπουάν.
23: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
24: Υγροπιάτων.
23: Κέρδισες.
22: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
23: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
22: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
23: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
25: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
26: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
22: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
27: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

βρίσκει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου. Και μάθε την αλήθεια.

0: δικούς σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Εξτανώ.
0: Θα κάνουμε μια προσπάθεια για συντροφιά, για ραδιοφωνική συντροφιά και σήμερα. Είναι μια ίωση εδώ και τρεις μέρες. Και το τελικό στάδιο είναι αυτό. Βεβαίως τα λεπόρια, αλλά επί των επάλξεων. Καλημέρα, καλημέρα. Και ανιμποριά και γρουσουζιά. Όλα μαζί. Και βουντού. Και βουντού. Απέναντι σε όλα θα σας αντιμετωπίσω. Συν όλα τα καριόλια της περιοχής. Εδώ είμαστε. Εσείς όλοι μαζί και μόνος μου. Καλημέρα, καλημέρα στους καλούς. Καλημέρα και στους κακούς. Τρίτη, 9 του Ιούνιου. Από την κορυφή του Πηλίου, Ερτζιανά FM.
1: Έκσταση.
0: Και βέβαια μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από όλες τις ιντερνετικές πλατφόρμες, είμαστε παντού.
1: Εκστασί, εκστανώ, εκστασί, εκστανώ.
0: Για τον πολύ κόσμο, για τις χιλιάδες των ακροατών είμαστε εδώ. Και για τα καριόλια που δεν θέλουν είμαστε πάλι εδώ.

0: Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Ο Αντώνης είναι εκτός περιοχής, από αύριο θα είναι συντροφιά σας. Καλημέρα στο Γιώργο το Μανδυλά.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Καλημέρα και στο καφεκοπτίο μας. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Εξτανώ. Λαμπράκι 7 εδώ στα παλιά.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Ευχαριστώ την φίλη ακροάτρια από τα Γιάννενα, την κυρία Δήμητρα, μου γράφει. Μισό λεπτό να σε ξεματιάσω. Ανεβαίνοντας, κατεβαίνοντας την Λαρίσης για καφεδάκια, σαντουιτσάκια. Λαρίσης 174 στο Μανώλη. Καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαρά.
1: Πολύ μάτι έχεις Γιώργο, πολύ μάτι.
0: Και εσύ, νερό,
1: και
0: νερό στο μήλο.
1: Ναι.
0: Για λίγε.
1: Λοιπόν, έχω ρολόκυμα.
0: Ρολόκυμα, με αυγό.
1: Με αυγό, ναι.
0: Εντάξει, άλλο.
1: Τίποτα, όλα καλά, δεν είναι να λέμε πολλά σήμερα.
0: Προσωπικά να μιλώ πολλά, εσείς πρέπει να λέτε.
1: Ναι, να βοηθήσω, να βοηθήσω, μη σε καθυστερώ. Στη γραμμή φτάνει, είπαμε αυτά, φτάνει, αύριο.
0: Α, κατάλαβα. Άντε να είμαστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Δημητράκη. Μαρία, Μέρη, πάρ' τον στο γάμο σου, σου πήγε του χρόνου.

δικαιωμάται ρε παιδιά, ίωση, ίωση. Από προχθές γρατσουνούσε και εκδηλώθηκε τη νύχτα. Όλα τα άλλα αντιμετωπίζονται. Η ίωση πρέπει να κάνει το κύκλο της. Και με ένα μεντρόλ, και με ένα μεντρόλ, σύμφωνα με τις εντολές, παύλα διαταγές, του Μιχάλη Μεϊκόπουλου.

Πάντως σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν ξέρω πώς γίνεται κάθε μέρα. Μερικές φορές φοβάμαι τον εαυτό μου, διότι καλημέρα Βούλα. Βούλα, δεν ξέρω τι γίνεται κάθε μέρα και είμαι πάντα to the point. Χθες, την ώρα που καλούσα τον Χρήστο το Στεφόπουλο για τα χόρτα στον Άγιο Στέφανο και έβγαινε και δεν υποτίθεται δεν μας άκουγε. Μας άκουγε ο άνθρωπος, ήταν στον αέρα αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Γιατί εκείνο το πεντάλεπτο που τον καλούσα εδώ στο ραδιόφωνο, εκείνο το πεντάλεπτο, αυτός έγραφε την παραίτησή του. Γι' αυτό σου λέω Βούλα, δεν ξέρω τι συμβαίνει, πάντα κάθε μέρα to the point. Ήταν εκείνη τη στιγμή που ο ένας αντιδήμαρχος, ο Γιώργος ο Πράτος, θα πήγαινε σε 20 λεπτά, είπε, εδώ στην διασταύρωση Λαρίσης και δεν ξέρω πού σπετσώνει κάπου εδώ κοντά. To the point.

αλλά προφανώς Βούλα μέσα σε ένα πλοίο. Σε ένα πλοίο μπορεί να υπάρχει ικανός υποπλοίαρχος, μπορεί να υπάρχει ικανός, ξέρω εγώ, πρώτος μηχανικός κάτω στο μηχανοστάσιο. Μπορεί να υπάρχουν πολύ ικανοί, αλλά τις αποφάσεις τις παίρνει από πάνω ο κάπτεν. Μία είναι η πορεία του πλοίου.

0: Ποιος φροντίζει όσους μας φροντίζουν? Η απλήρωτη δουλειά μετά τη δουλειά αξίζει όσο το 5% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μη αμοιβόμενη φροντίδα σε παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία είναι μια αόρατη αλλά πολύτιμη δουλειά που κάνουν κυρίως οι γυναίκες με αξία που φτάνει το 5% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουραγός η Ελλάδα στη μακροχρόνια φροντίδα. Τα διπλά από τους Ευρωπαίους πληρώνουν οι Έλληνες για υγεία. Το μίσος η βασική αιτία των ανισοτήτων στην υγεία. Προκλήσεις προς ένα βιώσιμο σύστημα υγείας. Μέχρι και 33 χρόνια ζωής κόβουν οι κοινωνικές ανισότητες. Νέοι κανόνες για τις άδειες των εργαζομένων. Τα κρυφά χαρτιά του Ταλ Ντίεν. Υποκλοπές. Ο Κοντολέων δηλώνει άγνοια, ενώ η πλευρά Ντίεν δείχνει και πάλι την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για το Predator. Καμπάνες για φοροδιαφυγή. Πότε θα μπαίνουν λουκέτα έως 24 μήνες. Νέο σαφάρι για φοροδιαφυγή. Πώς θα επιλέγονται οι υποθέσεις. Παραγγείλατε πίτσα? Πολύ σύντομα θα μπορούσε να τη φέρει ένα ρομπότ στην πόρτα σας. Ο ρομπότ που θέλει να σας πάρει τη δουλειά ολοκλήρωσε βάρδια των 40 ωρών και συνεχίζει. Τραγωδία, μητέρα, πατέρας και ο 9χρονος γιος τους βούτυξαν στο κενό από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη. Αλλάζει ο καιρός, έρχονται βροχές και καταιγίδες. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, πως είστε, καλημέρα. Μηχανογραφική, καλημέρα σας. Κύριε Παπαϊκονόμ.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και

0: Άμεσα τα πάντα.
1: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
2: Γιώργο Πράττος, ευχαριστώ. Καλημέρα. Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να σε καλά. Πρόεδρε Κώστα Βολιώτη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα στη Ρόδο, ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Καλημέρα στη φίλη στα Γιάννενα. Μια χαρά μου λέει είσαι.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Τούμπα. Καλημέρα στη Σκιάθο, Σπύρο Μπόζα, πώς είσαι? Καλημέρα στην Αλόνισο.

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.

Κυρίες και κύριοι, μια ψυχρή αέρια μάζα που καταφτάνει από τα Βαλκάνια θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού στην Ελλάδα το προσεχέ Σαββατοκύριακο αλλά και την Δευτέρα. Σήμερα είναι Τρίτη. Σαββατοκύριακο Δεύτερο. Με την θερμοκρασία να σημειώνει πτώση. Πρόκειται για μια οργανωμένη ψυχρή αέρια μάζα από τα βόρειο-δυτικά Βαλκάνια. Θα επηρεάσει κυρίως τα βόρεια και τα κεντρικά της χώρας μας. Μη φανταστείτε ότι θα έχουμε μεγάλη πτώση. Θα είμαστε γύρω στο 30. Πάντως η εβδομάδα που μόλις χθες ξεκίνησε θα συνυπάρξουν πολλά μετεωρολογικά φαινόμενα. Η εβδομάδα που διανύουμε θα έχει βασικά χαρακτηριστικά υψηλές θερμοκρασίες, παρουσία βοριάδων στο Αιγαίο, είδατε τι έγινε χθες το βράδυ, εκδήλωση αστάθειας κυρίως στα υπηρετικά και κατά τις απογευματινές ώρες. Σήμερα η αστάθεια συνεχίζεται, σήμερα Τρίτη. Μικρή πτώση, 1 με 2 βαθμούς ο υδράργυρος. Οι καταιγίδες θα είναι πιθανές σε όλη την υπηρετική χώρα, ακόμη και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο, Αυτή την ώρα έχουμε 23 βαθμούς στο κέντρο του Βόλου. Καιρός κυρίως ηλιοφάνεια. Έχουμε 24 βαθμούς στη Σκιάθο, μερική ηλιοφάνεια. 23 στην Σκόπελο, 24 στην Αλόνισο, με μερική ηλιοφάνεια. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Έχει ήδη εξέλθει του παγαστικού το Superstar 2, το συμβατικό. Παρήλαξε την Αγία Κυριακή και με 17,7 κόμβους κατευθύνεται προς τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόνισο. Επίσης βλέπω ζωντανά real time από το δορυφόρο όλα τα πλοία της Ελισάβετ Κουρασγέρες από το Αχίλιο έχουν αποπλέψει γεμάτα κόσμο για τη Σκιάθο. Καμιά χιλιάδα με 1500 άτομα από Αχίλιο για Σκιάθο με τα πλοία του Ταρζάνα. Θοδωράκι Τζούμα, μην ξεχάσεις τη λαμπάδα. Λαμπάδα Θοδωράκι. Να πας και πάνω στο μοναστήρι στην Παναγία την Κουνίστρα να ανάψεις μια λαμπάδα. Είσαι με τον μπόι σου, φτηνή θα βγει. Και προσοχή, πες στον Αλέκο, δεν μπαίνουμε μέσα σε εκκλησιές με κίτρινα γυαλιά. Για όνομα, για όνομα. Τώρα, όσον αφορά το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία, σίγουρα μπορώ να σας πω ότι κατά κόρον επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ και κάποιες κινητοποιήσεις για την ακρίβεια και βέβαια και διάφορα έτσι, τοπικά, κοινωνικά, αστυνομικά. Ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις των βασικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ένα τεχνικό πρόβλημα στον συναγερμό ενός ΕΠΑΛ εδώ στο Βόλο απείλησε προσωρινά χθες την ομαλή διεξαγωγή.
Ωστόσο, το ζήτημα αποκαταστάθηκε άμεσα.

Κάποια μέλη ενός κόμματος χθες πραγματοποίησαν παρέμβαση διαμαρτυρία σε κεντρικό σούπερ μάρκετ εδώ του Βόλου, μοιράζοντας φυλάδι ενάντια στο αυξημένο κόστος ζωής. Λες και οι υπόλοιποι δεν έπρεπε να διαμαρτυρηθούν. Βγαίνουν στο ταμείο και τα κουμπάνε μια χαρά. Η τροχέα Μαγνησίας χθες βεβαίωσε δεκάδες παραβάσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή για την μη χρήση κράνους από οδηγούς δικύκλων και πατινιών. Μπράβο κύριε διοικητά της τροχέας, έτσι σας θέλω. Μηδενική ανοχή. Κανένας δικυκλιστής χωρίς κράνος. Και τα πατίνια. Κύριε διοικητά της τροχέας, θέλουμε να ελέγξετε και τους πεζόδρομους. Να ελέγχετε και τους πεζόδρομους της πόλης. Δεν ξέρω, συνεννοηθείτε και με τη δημοτική αστυνομία. Πάρα πολλά μηχανάκια, πάρα πολλά δίκυκλα περνούν από δίπλα σου, στην Ερμού, στην Αντωνοπούλου, στην Τοπάλη, στην Τάκη Κονομάκη. Σαν τα διαόλια και τα τριβόλια, κύριε διοικητά. Διάφορα μαλακισμένα πάνω σε μηχανάκια να περνάνε από δίπλα σου και να σ' ακουμπάνε κιόλες. Διάφορα βλαμμένα που δεν έχουν καμιά κατεύθυνση από το σπίτι τους. Γιατί και οι γονείς τον παίζουν αβέρτα κουβέρτα. Μιλάμε ότι έχουμε ξεφύγει, κοινωνία στο μείον. Που να τους πάρει ο γυροδιάολος. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε αυξημένους ελέγχους. Κύριε Μπάρμπαρε, πως σε λένε, κύριε Βαρβάρη, Βάρβαρε, ξέρω πως σε λένε, διοικητή της τροχέας, κάνε τα κουμάντα σου. Τελειώνεται!

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, 1-2 ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Σιγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, 1-2 ΑΕΔ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-29-8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Χθες, κυρίες και κύριοι, έγινε η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά. Βρούζινε κόφτο. Πάει και Σουφλιάς, 85 πόσο ήταν, δεν ήταν και μεγάλος. Τέλος πάντων, αυτός που είχε κόντρα, μεγάλες κόντρες υποτίθεται με τους Μπομπολέους, κάποια στιγμή τον θυμάμαι που χόρευε μέσα στα εργοτάξια του Μπομπολά, χόρευε τσάμικα. Θεός χωρέστον του Σουφλιά. Τα διόδια στην αφέμαξη αυτή των Ελλήνων είχε βάλει το χέρι του και ο Σουφλιάς. Δεν τα λέμε για κάποιους άλλους λόγους, προς Θεού. Εμείς δεν αλλάζουμε πορεία, κάθε μέρα τα ίδια λέμε. Έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να μην τα επαναλαμβάνουμε. Στην αφέμαξη των Ελλήνων στις εθνικές οδούς με τα κολοδιώδια τους είχε βάλει το χέρι του και ο Σουφλιάς. Ο πρώτος διδάξας στη διαπλοκή. Και μετά πλήρης επικαιροποίησης από το Μάικ το Βορύδι. Βέβαια. Και ενώ το 14 ο Τσίπρας ανέβαινε πάνω σε αυτοκίνητα, σε εκείνο το κίνημα στα διόδια, να μην πληρώνουμε διόδια, μόλις έγινε πρωθυπουργός τη γύρισε την πιφτέκα και ο Τσίπρας. Μεγάλο παλιωτόμαρο ο Αλέξης. Μεγάλο τσόγλανος ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας που τώρα τα βάζει με τα φαντς ήταν αυτός που έφτιαξε τον νόμο για τα φαντς. Μεγάλος καραγκιόης ο Τσίπρας, σας λέω. Σε κάθε περίπτωση, χθες έγινε η κηδεία του Σουφλιά. Ένα τελείως αμήχανο σκηνικό, κυρίες και κύριοι, τελείως αμήχανο σκηνικό εκτελήχθηκε στον Ιερό Ναό εντός του κημητηρίου Παπάγου. Εκεί έγινε η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά με πρωταγωνιστές τη χείρα του Σουφλιά, τη Μαριάννα Κόρακα και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πήγε χθες στην κηδεία ο Μητσοτάκης. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλησίασε τη χείρα του Σαρακατζάνου, του Σουφλιά, για να τη συλληπιθεί, εκείνη φέρεται να τον ευχαρίστησε βέβαια για την παρουσία του, αλλά αρνήθηκε να του δώσει το χέρι. Η απάντηση προκάλεσε την αμηχανία του πρωθυπουργού, που βέβαια έδειξε κατανόηση σεβόμενος στο πένθος, και μάλιστα δεν πέρασε απαρατήρητο πως μετά το πέρας της τελετής ο Μητσοτάκης προτίμησε να αποχωρήσει από την πλαϊνή έξοδο του Ιερού Ναού. Τώρα θα μου πείτε, με δεδομένο ότι οι δεσμοί μεταξύ του αποθανόντα, του Σουφλιά, με την οικογένεια Μητσοτάκη, οι δεσμοί ήταν ιδιαίτερα στενοί σε πολιτικό επίπεδο, μιας και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στήριξε δύο φορές τον Γιώργο Σουφλιά στη μάχη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, τόσο το 1996 απέναντι στον Μιλτιάδη Εύερτ, όσο και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμαλή. Η αντίδραση της συζύγου, της κυρίας Κόρακα, προκάλεσε χθες εύλογα ερωτήματα
εκεί στους παριστάμενους για τους λόγους που κρύβονται πίσω από αυτήν την αντίδρασή της. Ποιος ξέρει τι έχουν αναμεταξύ τους. Καινούριο.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Εντάξει ρε παιδιά, μπορεί να έφυγε ένας άνθρωπος χθες, πολιτικός, ο Γιώργος Σουφλιάς. Του είπαμε του ανθρώπου καλό ταξίδι, σχορεμένος να είναι. Αλλά δεν μπορούμε να μην θυμόμαστε πράγματα, αν είναι δυνατόν. Είπαμε, ο νεκρός δεν δικαίωται. Αλλά μέχρι σε εκεί, έτσι. Εκεί χθες εκεί στο κημητήριο του Παπάγου είδα και μια άλλη μεγάλη μορφή. Από το Πασόκ μεριά. Ναι, είδα τον μεγάλο εγκέφαλο του Πασόκ, γιατί αυτός είναι. Ακόμη και επί κυριαρχίας του Ανδρέα Παπανδρέου, αρχηγόπουλο ήταν ο Κώστας Λαλιώτης. Ο Κώστας Λαλιώτης, ο οποίος δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω. Μεγάλο μυαλό. Μεγάλο μυαλό. Ακόμη και σαν φοιτητής. Το βράδυ που μπουκάρισαν τα τάγκς. Το τάγκς. Στο Πολυτεχνείο. Έλεγε ο σχορμένος ο Νίκος ο Ντερντιλής, που ήταν επικεφαλής. Επικεφαλής ήταν ο Νίκος Ντερντιλής. Είχε πει μες στον Κορυδαλό, στο κελί. Ευτυχώς που ήταν τα παιδιά εκεί, και ήταν και ο Κωστάκης, και συνεννοηθήκαμε. Και δεν χύθηκε αίμα. Άσχετα αν οι ελεύθεροι σκουπευτές του Νταγιάν σφυροκοπούσαν από τα γύρω μπαλκόνια των πολυκατοικιών. Τον Κωστάκη τον Λαλιώτη τον είδαμε χθες στο κημητήριο του Παπάγου, στην κηδεία του Σουφλιά. Και αμέσως πήγε το μυαλό στο πάλε ποτέ υπεχοδέ. Το θυμόσαστε το υπεχοδέ, και μάλιστα υπό τον Λαλιώτη. Παναγία μου, Αλέκο Βούλγαρε, υπεχοδέ με Λαλιώτη. Πάντως του Λαλιώτη το βγάζω το καπέλο. Δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Με ρημνά και για την τελευταία λεπτομέρεια. Αμέ. Και το Λαλιώτη δεν μπορούσε να τον πιάσει πουθενά. Αμέ. Ο Λαλιώτης δεν πιάνεται πουθενά. Πουθενά. Έχει μεριμνήσει και για την τελευταία τρίχα. Όμως ο σχορμένος ο Σαρακατσάνος της Νέας Δημοκρατίας, θυμάμαι, ήταν τότε υπουργός Πεχοδέ, ο Γιώργος Σουβλιάς, υπουργός Πεχοδέ, ήταν 2007, πρωθυπουργός Κωστάκης Καραμαλής, της Ραφίνας, ο κουρασμένος υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουβλιάς, ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός για την πάταξη, κύριε Θόδωρε της αυθαίρετης δόμησης. Κύριε Θόδωρε Ζουμπούλη, καλημέρα. Θυμίσω, δεν μπορώ, θα σκάσω μα δεν τα πω, κύριε Θόδωρε. Ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός για την πάταξη της αυθαίρετης δόμησης, ο Υπεχοδέ, βρέθηκε ο Σουφλιάς να χτίζει σπίτι εκτός σχεδίου στο Κοροπή χωρίς την απαραίτητη άδεια. Ο ίδιος ο υπουργός έχτιζε σπίτι στο Κοροπή χωρίς να έχει άδεια. Και μάλιστα ήταν για την εποχή εκείνη ένα πρώτης τάξεως υλικό για να τον σατιρίζουν εκεί στα θέατρα και για την αντιπολίτευση τότε. Βέβαια ο ίδιος ο Σουφλιάς απέδωσε το λάθος σε καθυστερήσεις της πολεοδομίας και σε εσφαλμένη ενημέρωση από το μηχανικό του, δηλαδή ξεφτύλα.
Επίσης χθες βλέποντας το Λαγιώτη είδα και κάποιους άλλους εκεί και μου θύμισαν τα Διόδια. Ο Σουφλιάς συνέδεσε το όνομά του με τις συμβάσεις παραχώρησης για τους μεγάλους οδικούς άξονες. Η Ιόνια, η Κεντρική Οδός. Ήταν πολιτική του επιλογή να χρηματοδοτηθούν τα έργα μέσα από ιδιωτικά κεφάλαια με αντάλλαγμα την πολυετή εκμετάλλευση των Διοδίων. Ένα κόστος της πολιτικής σουφλιά που μετακυλίστηκε το κόστος σε εμάς τους πολίτες. Βέβαια, η περίοδος του υπεχοδέ χαρακτήρισε τη λεγόμενη εποχή των εθνικών εργολάβων. Τα θυμόσαστε? Εμείς δεν ξεχνάμε τίποτα. Η περίοδος, η εποχή των εθνικών εργολάβων. Αν και ο ίδιος ο Σουφλιάς υποστήριζε ότι αυτοί οι διαγωνισμοί θωράκιζαν το δημόσιο συμφέρον, οι πάντες τον κατηγορούσαν ότι οι φωτογραφικοί όροι των μεγάλων δημοσίων έργων ευνοούσαν συγκεκριμένα πανίσχυρα επιχειρηματικά συμφέροντα της ελληνικής ελίτ. Μπόμπολας. Βέβαια, για κάποιους ο Σουφλιάς, έτσι για την πολιτική ιστορία, για κάποιους ο Σουφλιάς καταγράφεται από τους υποστηρικτές του ως ο υπουργός των μεγάλων έργων, αλλά για τους επικριτές του παραμένει το σύμβολο μιας εποχής όπου οι υποδομές χτίστηκαν με ακριβό τίμημα για την τσέπη του φορολογούμενου και με μεγάλες σκιές γύρω από την εξυπηρέτηση των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε και για το Σουφλιά. Έτσι δεν είναι, κύριε Σούρλα? Κύριε Σούρλα, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν είπαν και για εσάς? Γιώργο Σούρλα, Γιώργο Σούρλα, καλημέρα. Γιατί δεν είπαν και για εσάς? Εσύ γιατί εννοήσουν υπουργός υγείας? Τα παράτησες, παρετήθηκες και κατήγγειλες τα τροκτικά. Γιώργο Σούρλα, εσύ δεν ήσουν υπουργός υγείας κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και παρετήθηκες καταγγέλλοντας τροκτικά του δημοσίου χρήματος? Ο ξάδερφός ο Σουβλιάς δεν ήταν σαν και σένα, Γιώργο Σούρλα? Δεν ήταν σαν και σένα, Γιώργο Σούρλα, ο Σουβλιάς? Χόρευε μαζί με τον Μπόμπολα στα εργοτάξια. Τι να κάνουμε τώρα, μην τα πούμε.

βέβαια κάθε μέρα από όλα τα κανάλια οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν. Σίγουρα θα έχει πέσει την αντίληψή σας. Δημοσκοπήσεις με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και με αυξητικές τάσεις, και δεύτερο με υψηλό ποσοστό το Τσίπρα. Παιδιά, μην πιστεύετε τίποτα. Μην πιστεύετε απολύτως τίποτε, τα πάντα είναι κατασκευασμένα και προσπαθούν με αυτόν τον επιστημονικό τρόπο να στρέψουν προς διάφορες κατευθύνσεις το πόπολο. Με το πες κατευθύνουν τους πολίτες. Μην πιστεύετε τίποτα από τις δημοσκοπήσεις. Έχει πέσει πάρα πολύ χρήμα στα κομματόσκυλα δημοσκόπους. Μιλάμε για μεγάλα τομάρια δημοσκόπη. Μόλις πριν λίγες μέρες πλήρωσαν μέσω της ΕΡΤ, η ΕΡΤ η οποία είναι χρεοκοπημένη. Πώς είναι δυνατόν η ΕΡΤ η χρεοκοπημένη να δίνει 630 χιλιάρικα σε δημοσκόπους, να κάνει σύμβαση 630 χιλιάδων ευρώ για να κάνει μια δημοσκόπηση? Πώς γίνεται αυτό? Άρα λοιπόν η κυβέρνηση μέσω της χρεοκοπημένης ΕΡΤ έδωσε σε συγκεκριμένους δημοσκόπους της MRB στο Μαύρο και στο Δέτσι 'Δημοσκόπη κομματόσκυλα του Πρωθυπουργού'. Μισθοφόροι Γκάλοπ, γκαλοπατζίδες. Μισθοφόροι γκαλοπατζίδες. Μαύρος και Δέτσης. Βλέπετε εσείς τώρα τον Μαύρο στα κανάλια και λέτε, πω πω τι εγκυρότητα, Θεέ μου, τι σοβαρός κύριος είναι αυτός. Αυτοί λοιπόν οι τύποι, ο Μαύρος και ο Δέτσης, έχουν κάνει 143 συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο. Κρατηθείτε, κρατηθείτε, διότι θα στεναχωρηθείτε και θα εκνευριστείτε. Αυτός ο σοβαρός κύριος που βλέπετε στις τηλεοράσεις να αναλύει τις δημοσκοπήσεις που είναι όλες τιμένες, καλοπληρωμένες, αυτοί οι δύο τύποι έχουν κάνει 143 συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο και μέχρι τώρα έχουν εισπράξει αυτοί οι δύο τύποι από το Μέγαρο Μαξίμου 255 εκατομμύρια ευρώ.

Ναι, αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις που παρακολουθείτε με ευλάβεια σήμερα. Μην πιστεύετε απολύτως τίποτε. Είναι καλοπληρωμένες. Πακτολός χρημάτων. Πακτολός χρημάτων. Μέχρι και ο πεθερός Σάκαρης, ο πεθερός Σάκαρης, ο μπαμπάς της πρωταθλήτριας της πρωθυπουργικής νύφης, η κόρη της Αγγελικής Αγγελοπούλου και του Σάκαρη, ο πατέρας της Σάκαρη, μέχρι πριν λίγα χρόνια είχε μια εταιρεία των 6.000 ευρώ και τώρα πάει να πάρει ένα 30% από τον όμιλο της Real News του Χατζηνικολάου, 33,8, κάτι τέτοιο. Ο πατέρας Σάκαρης μπαίνει και στα μίντια. Πακτολός χρημάτων. Με 6.000 πριν λίγα χρόνια, τώρα παίρνει από το ελληνικό δημόσιο εκατοντάδες εκατομμυρίων. Ο Σάκαρης. 255 εκατομμύρια μόνο η MRB. Αλλά μην παίρνετε θάλος εσείς οι Σιριζέοι, γιατί μου στέλνετε κάτι μηνύματα. Σιριζόπουλα, κόψτε την πλάκα. Τα ίδια σκατάκια πώς κατάσταστε κι εσείς. No, yeah. Και εσείς αν κάνατε. Μόνο η δεξιοί είναι του Μητσοτάκη. Εσείς κι αν κάνατε έσκι. Σκατά η δεξιοί, απόσκατα εσείς η δίθεν αριστερή του κόλλου. Καλά σας λέει ο άλλος. Του κόλλου. Η αποτίμηση της δικής σας διακυβέρνησης, του Τσίπρα δηλαδή, παραμένει ένα από τα πιο πολλωμένα θέματα στην πρόσφατη ελληνική πολιτική ιστορία. Βούλα, βούλα. Τι να πρωτοθυμηθούμε από εσάς, Σιριζόπουλά μου? Βρώμικα σε ο Σιριζόπουλα. Δίθεν αριστερή του κόλλου. Τι να θυμηθούμε από εσάς? Την περήφανη διαπραγμάτευση. Εκείνη την δίθεν, την δίθεν περήφανη, εκείνη την δίθεν στρατηγική σύγκρουση, το πρώτο εξάμεινο του 2015, που οδήγησε σε μια φοβερή οικονομική ασφυξία. Ένα χιλιάρικο είχε ο απλός Έλληνας πολίτης στην τράπεζα και του το κλέβατε, κλεφτρόνια του κερατά. Τι να θυμηθούμε? Το κλείσιμο των τραπεζών τον Ιούνιο του 15, Ιούνιο του 15, τέτοιες μέρες ήτανε, με τα capital controls που δεν είχαμε, που δεν μπορούσαμε να πάρουμε ένα 20 ευρώ για να ψωνίσουμε, που προκάλεσε εκείνο το τεράστιο πλήγμα στην αγορά, πλήγμα στην εμπιστοσύνη της οικονομίας. Τι να θυμηθούμε? Το δημοψήφισμα του 2015 και την μετατροπή του όχι, που πήγαμε και ψηφίσαμε, που το κάνατε ναι, κολοτούμπες, ανάποδα μπιφτέκια. Κοίτα φάτσα ο Τσίπρας που δεν είναι ξαναγίνει πρωθυπουργός. Με αυτή τη φάτσα δεν είσαι να ξαναγίνεις πρωθυπουργός, ρε. Δες την πάμε, δεν την πάμε, ρε, τη φάτσα σου. Σκατόφατσα είναι σαν το Μητσοτάκη. Γουρλωμάτης ο ένας, σκατόφατσας ο άλλος. Που είχατε διχάσει την κοινωνία με το όχι και το ναι, που δεν ήξερε ο άλλος τι ψήφισε. Τι να θυμηθούμε από εσάς τους Σιριζέους?

επιλογή σας να προστατευτούν τα χαμηλότερα στρώματα, οδηγηθήκατε να βάλετε σε εμάς τους στη μεσαία τάξη φόρους εξόντωσης. Παυλάρα Πολάκη, λέω ψάματα? Τον πας εσύ αυτή τη σκατόφαζα την πας ρε εσύ Παυλάρα, το Τσίπρα και σένα τώρα σου τη φέρνει. Πες μπροστά και φτιάξε ένα δικό σου κόμμα ρε Πολάκη. Τι να θυμηθώ, το υπερταμείο ρε τσοχλαναράδες οι πρέοι? Τι να θυμηθούμε ρε? Την παραχώρηση της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια στο υπερταμείο. Αυτό δεν είναι βαθιά εθνική υποχώρηση? Τι στο διάολο είναι? Τι να θυμηθούμε ρε που κάνετε μάγκα τον Γαμμένο, τη συγκυβέρνηση με τον Γαμμένο, με το εθνολαϊκίστικο κόμμα, ο Γαμμένος που δεν ξέρει τι του γίνεται. Εθνολαϊκίστικο κόμμα του Γαμμένου. Ξαφνικά γίνανε υπουργοί και δεν ξέρανε, και ακόμα τρέχουν, νομίζουν ότι είναι υπουργοί του Γαμμένου. Και εδώ στη Μαγνησία κάποιοι νομίζουν ότι ακόμα είναι υπουργοί. Έχουν ψωνιστεί όλοι. Τι να θυμηθώ ρε από εσάς τους Σιριζέους, τους διαγωνισμούς για τις τηλεοπτικές άδειες? Τι να θυμηθώ? Τώρα ο Νικολάκης είναι εναντίον σου, Αλέξη Τσίπρα, ο παπάς. Τι να θυμηθώ ρε το νόμο παπά? Ο νόμος παπάς που πήγατε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κατέρευσε. Κάνατε εσείς προσπάθεια να ρυθμίσετε το τηλεοπτικό τοπίο ποιον, με τον Καλογρίτσα? Τι να θυμηθούμε ρε από εσάς? Τον επικοινωνιακό χειρισμό εκείνη τη νύχτα των φόνων της φωνικής πυρκαγιάς με την απόκρυψη των νεκρών σε ζωντανή μετάδοση? Που ήταν με ένα τραχαντήρι και έσωσε κόσμο ο αδερφός της Σοφίας Σαρβανίτη, ο σχορεμένος. Ευτυχώς είχε ένα τραχαντήρι και πήγαινε εκεί απ' έξω και έσωσε εκατοντάδες κόσμου μέσω θαλάσσης. Ότι το λιμεναρχείο δεν πρόλαβε να πάει. Πήγαινε ο αδερφός της Σοφίας και μας τα έλεγε την άλλη μέρα ο άνθρωπος. Τι να θυμηθούμε από εσάς ρε Σιριζόπουλα? Την υπόθεση Νοβάρτης? Τι να θυμηθούμε? Τους Σκοπιανούς? Τη Συμφωνία των Πρεσπών? Τη Συμφωνία των Πρεσπών? Τι να θυμηθούμε ρε, τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς? Εσείς που καταγγέλλετε τα φαντς, εσείς τα ψηφίσατε. Βγαίνει ο Καραγκιόζης, ο Τσίπρας, και καταγγέλει την συμπεριφορά των φαντς. Το Δεκέμβριο του 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν ήταν αυτή που ψήφισε τον νόμο τον 43-54 που ήταν προαπαιτούμενο για το τρίτο μνημόνιο Καραγκιόζη Τσίπρα. Αυτός δεν ήταν ο νόμος ο 43-54 που άνοιξε επίσημα άνοιξε την πόρτα στην ίδρυση και λειτουργία των services, των εταιριών διαχείρισης? Ήταν ο νόμος που επίσημα άνοιξε την πόρτα για την πώληση των δανείων σε ξένα φαντς, συμπληρώνοντας την ουσία ο 43-54 έναν προγενέστερο νόμο της κυβέρνησης των Σαμαροβενιζέλων του 2003. Πιο μπροστά, του 2003. Ήταν του Πασόκ και μετά τη Νέα Δημοκρατία. Και μετά του 2019, ενώ τον ψήφισε τον νόμο ο Τσίπρας, κατήγγειλε με σφοδρότητα την δράση των φαντς, λέει, και των εισπρακτικών εταιριών. Τι λες βρε Καραγκιόζη?
Δηλαδή.

πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ποιο ήταν το επιχείρημα, ότι οι δικές της ρυθμίσεις προστάτευαν την πρώτη κατοικία των λαϊκών στρωμάτων και ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον πτωχευτικό νόμο του 2020 και το πρόγραμμα Ηρακλής αφήρεσε κάθε δίκτυο ασφαλείας επιτρέποντας μαζικούς πληστηριασμούς. Αυτό όμως είναι καθαρή υποκρισία. Γιατί ενώ ο ίδιος ο Τσίπρας θεσμοθέτησε το νομικό πλαίσιο για τα φαντς και καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς το 2017 για να παρακάψει τα κινήματα στα ειρηνοδικεία, στη συνέχεια εμφανιζόταν σαν υπερασπιστής των δανειοληπτών. Καραγκιόζη Τσίπρα, καραγκιόζη. Τι να θυμηθούμε λοιπόν από σας τους Μούγκα, μην μιλάτε καθόλου. Θα πάρτε από τα τρία το μακρύτερο σε εκλογές. Και εσύ Μητσοτάκη, πήγαινε να σε ψηφίσει ο Μαύρος με το Δέτσι. 255 εκατομμύρια πήρανε. Λαμόγια, κλεφταράδες όλοι μαζί. Τσουτσέκια του κερατά.

Ναι, ακριβώς αγαπητέ φίλε. Το 2003 ήταν νόμος του Σιμίτη. Του Σιμίτη. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε για να μην αφήνουμε έτσι σκιές. Κοίταξε φίλε, η απόφαση του Αρείου Πάγου, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, το 2023, τι έκρινε. Η απόφαση του 2023 του Αρείου Πάγου έκρινε οριστικά αυτήν την διαμάχη, αυτή τη δικαστική διαμάχη. Στην ουσία ο Άριος Πάγος άναψε το πράσινο φως στα φαντς για να κάνουν πληστηριασμούς. Κανένας δεν είναι άμερος ευθυνών. Οι πάντες έχουν βάλει το χεράκι τους. Δεξιοί, αριστεροί, Πασόκοι, Άριος Πάγος, όλοι μαζί. Κοιτάξτε, πολλά φαντς, αγαπητέ φίλε, να το ξεκαθαρίσουμε. Πολλά φαντς χρησιμοποιούσαν το νόμο του, το παλιότερο νόμο του 2003 της κυβέρνησης Σιμίτη, αντί για το νόμο του 2015, του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Γιατί χρησιμοποιούσαν τον παλιότερο νόμο? Επειδή ο νόμος του 2003 τους εξασφάλιζε φοροαπαλλαγές και δεν τα υποχρέωνε να κάνουν πρόταση ρύθμισης στον δανειολήπτη. Και ο νόμος του 2003, ωστόσο, δεν έδινε ρητά στις εταιρείες διαχείρισης, στους σέρβισερς, το δικαίωμα να κάνουν δικαστικές πράξεις, να κάνουν πληστηριασμού στο όνομά τους. Επομένως, έρχεται ο Άριος Πάγος και με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε τι? Αποφάσισε ότι οι servicers μπορούν να λειτουργούν σαν εκπρόσωποι των funds και να προχωρούν κανονικά σε κατασχέσεις, σε πληστηριασμούς, ακόμη και με βάση τον νόμο του 2003. Η απόφαση αυτή τι αποτέλεσμα είχε? Η απόφαση αυτή ξεμπλόκαρε περίπου 150.000 ακίνητα που ήταν παγωμένα στα δικαστήρια. Μοιραία οδήγησε σε ραγδαία αύξηση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Ωστόσο, οι δανειολήπτες έχασαν ένα ισχυρό νομικό όπλο, δηλαδή την ανακοπή κατά της διαδικασίας. Με αποτέλεσμα τι? Με αποτέλεσμα να πιέζονται να δεχθούν τις ρυθμίσεις των εταιριών με τους όρους των ίδιων των φαντς. Και βέβαια εκείνη η απόφαση προκάλεσε άγρια κόντρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι άφησε απροστάτευτη την πρώτη κατοικία. Η Νέα Δημοκρατία απάντησε ότι ο Άρεος Πάγος απλώς εφήρμοσε το πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί και από τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και πώληση δανείων, και φτάσαμε στο σήμερα. Δηλαδή όλοι τους λες και είναι, ήταν συνεννοημένοι, ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Και χώριζαν πάντα τον κόσμο στα δύο. Ότι δίθεν ο ένας είχε δίκιο, οι δικοί μας έχουν δίκιο, μας προστατεύουν, οι άλλοι έχουν δίκιο. Απατεώνες. Και οι δεξιοί, απατεώνες. Οι Πασόκοι, δυσαπατεώνες οι ΣΥΡΙΖΕΗ. Το θέμα είναι ότι εμείς πώς τους αντέχουμε, μπορείτε να μου πείτε ρε, τόσο άρρωστοι είμαστε.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, 11 παρατέταρτο. Η φίλα Κροάτρια, η κυρία Μαρία από τον Πειραιά, μου γράφει, βρε Γιώργη, γιατί κάποιοι αντιδρούν απέναντι στην Καριστιανού, πόσο άρρωστοι πρέπει να είναι. Προφανώς η Μαρία πήρε την ατάκα που είπα προηγουμένως, πόσο άρρωστοι είμαστε, και λέει γιατί κάποιοι αντιδρούν απέναντι στην Καριστιανού. Αγαπητή Μαρία, είναι μια μεγάλη ιστορία το θέμα της Καριστιανού. Θεωρώ ότι περισσότερο είναι η ψυχολογία. Παίζει ρόλο η ψυχολογία, Μαρία μου. Μεγάλη κουβέντα. Βέβαια, μια μεγάλη μερίδα είναι δίπλα της, έτσι. Αλλά είναι και αυτοί οι παρασυρώμενοι. Είναι τα social που κάνουν χοντρή ζημιά και στους ίδιους που τα χρησιμοποιούν, αλλά και στην υπόλοιπη κοινωνία. Αλλά αν θέλεις, για να ρωτάς εμένα, θέλεις την άποψή μου, είναι θέμα ψυχολογίας. Τι εννοώ? Κοίταξε, η περίπτωση αυτή της Μαρίας Καριστιανού θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο έντονα κοινωνικά και πολιτικά, αν θέλεις, φαινόμενα εδώ στην Ελλάδα, και αν θέλεις έχει προκαλέσει μια βαθιά πλάνη στην κοινή γνώμη. Περί πλάνης πρόκειται. Και μπορεί κανείς να το προσεγγίσει από διαφορετικές οπτικές. Αυτή η αρνητική κριτική που δέχεται από μια μερίδα η Καριστιανού, αν θέλετε αυτή η αντιπάθεια που δέχεται από ένα μέρος της κοινωνίας, μπορεί να το αναλύσει κανείς από διάφορες οπτικές. Που από ό,τι σου είπα προηγουμένως, Μαρία, αγγίζει και την κοινωνική ψυχολογία. Θέμα ψυχολογίας. Ή αν θέλεις και με το πώς διαχειρίζεται ο καθένας από μας το πένθος. Τη δημόσια έκθεση του πένθους. Η Καριστιανού με την αστήρευτη ενέργεια, η Καριστιανού με την άρνησή της να συμβιβαστεί, Μαρία, από τον Πειραιά, η Καριστιανού λειτουργεί σαν καθρέφτης για μια κοινωνία. Να πάρτε παράδειγμα από το πρωί πόσα θέματα. Σε όλα αυτά τα θέματα αυτή η κοινωνία νιώθει ανήμπορη. Αυτή η κοινωνία για όλα αυτά τα θέματα νιώθει ότι έχει παραιτηθεί. Ότι είναι συμβιβασμένη με τις διάφορες παθογένειες του κράτους. Σας είπα προηγουμένως ότι οι δύο αυτοί τύποι, ο Μαύρος και ο άλλος, πήραν 255 εκατομμύρια για τις δημοσκοπήσεις σε 100 τόσες συμβάσεις. Το ακούει ο Έλληνας και δείχνει ότι είναι ανήμπορος, είναι συμβιβασμένος με όλα αυτά. Δηλαδή δεν ταρακουνιέται. Ούτε και η Ακρόπολης να γκρεμιστεί, δεν ταρακουνιέται ο Έλληνας. Νιώθει ανήμπορος. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Ότι η δυναμική της Καριστιανού, η δική της δυναμική δράση, αναδεικνύει τι? Αναδεικνύει τη δική μας παθητικότητα. Δηλαδή μας προκαλεί μια... Η αντίδραση της Καριστιανού, Μαρία, μας προκαλεί μια ασυνείδητη ενοχή. Νιώθουμε ενοχή. Και μερικές φορές αυτή η ενοχή, η ασυνείδητη ενοχή,
μετατρέπεται σε μας, μετατρέπεται σε επιθετικότητα. Δηλαδή, το να βλέπει κάποιος, μια μάνα, να παλεύει με το σύστημα μετά την απώλεια του παιδιού της, φέρνει τον πολίτη αντιμέτωπο με τον μεγαλύτερο δυνατό φόβο. Επομένως, για κάποιους από μας, δηλαδή η αποστασιοποίηση, η κριτική προς το πρόσωπο της Καρεστιανού είναι ένας μηχανισμός άμυνας για μας, για να κρατήσουμε αυτόν τον τρόμο μακριά από τη δική μας καθημερινότητα. Ψυχολογία, σου λέω. Δηλαδή, αυτό που για την πλειοψηφία μας, να το προσεγγίσουμε διαφορετικά τώρα, αυτό, Μαρία, που για την, για την πλειοψηφία είναι η κινητήριος δύναμης, η κινητήριος δύναμη της Καρεστιανού για δικαιοσύνη, για τους επικριτές γίνεται σημείο κατηγορίας. Δηλαδή, αυτοί που επικρίνουν την Καρεστιανού, Μαρία, υποστηρίζουν ότι η μετατροπή του προσωπικού της θρήνου σε μια διαρκή πολιτική, δηλαδή ομιλίες στο Ευρωκοινοβούλιο, συναυλίες, δημόσιες παρεμβάσεις, θεωρούν ότι ξεπερνάει τα όρια του να ζητάει δικαιοσύνη και αγγίζει τα όρια μιας άλλης πίεσης. Αυτό εκφράζουν αυτοί που την επικρίνουν. Πρόσεξε, στην ελληνική κουλτούρα, στην ελληνική μας κουλτούρα υπάρχει ένα βαθιά ριζωμένο, ένα βαθιά παραδοσιακό πρότυπο για το πώς πρέπει να πενθεί μια μάνα. Εδώ στην Ελλάδα η ελληνική κουλτούρα θεωρεί ότι η μάνα πρέπει να πενθεί βουβά, ιδιωτικά. Εδώ της το είπε και ο παπάς, ο δεσπότης που πήγε. Της το είπε και ένας δικαστής, ένας εισαγγελέας. Κάποιος το είπε στην Καρεστιανού, στον Άριο Πάγο, η Αδελίνη της το είπε. Πρέπει, λέει, βουβά να πενθήσεις, ιδιωτικά, αποτραβηγμένα. Η Καρεστιανού σπάει αυτό το στερεότυπο. Η Καρεστιανού επιλέγει ένα πένθος εξωστρεφές, ένα πένθος μαχητικό. Αυτό ξενίζει κάποιους που είναι διατεθειμένοι να παραμένουν σε συντηρητικές συνταγές, συντηρητικές κοινωνικές συνταγές. Κοίταξε, Μαρία, από τον Πειραιά, σε μια τέτοια χώρα όπως είναι η Ελλάδα σήμερα, που τα πάντα είναι πολωμένα, σε μια έντονα πολωμένη χώρα, Μαρία μου, καμιά δημόσια φιγούρα, ακόμη και της Καρεστιανού, δεν μπορεί να μείνει στο απειρόβλητο. Είμαστε βαθιά άρρωστοι. Επειδή ο αγώνας της Καρεστιανού στρέφεται ευθέως κατά των κυβερνητικών χειρισμών, κατά της κρατικής αυτής δυσλειτουργίας, οι υποστηρικτές της κυβέρνησης την βλέπουν με καχυποψία την Καρεστιανού. Θεωρούν οι νεοδημοκράτες, όχι οι περισσότεροι, λίγοι νεοδημοκράτες, θεωρούν ότι η ρητορική της Καρεστιανού ευνοεί την αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα να την αντιμετωπίζουν αυτή τη θαραλέα γυναίκα όχι σαν μια χαροκαμένη μάνα, αλλά σαν έναν πολιτικό αντίπαλο. Και έχουν το θράσος και το λένε. Έχουν το θράσος και το λένε. Ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει, είμαστε υποχρεωμένοι, λέει, να την αντιμετωπίσουμε σαν πολιτικό αντίπαλο. Ακόμη το είπε στο Στρόιτερ και ο ίδιος ο Γουρλωμάτης, ο Κυριάκος. Ο Γουρλωμάτης αυτός το είπε ευθέως. Τώρα λέει την αντιμετωπίζει σαν πολιτικό αντίπαλο. Δηλαδή έπαψε, ρε Καραγκιόζη, Γουρλωμάτη,
το Μάρι έπαψε για σένα να είναι χαροκαμένη μάνα, επειδή θα πολιτευτεί, επειδή κινδυνεύει η κολάρα σου. Επομένως, για να το ολοκληρώσουμε, Μαρία, γιατί το παρατραβήξαμε. Μαρία, η Καριστιανού στην ουσία διχάζει, γιατί διχάζει επειδή αρνείται να παίξει το ρόλο του παθητικού θύματος. Για τους πολλούς, η Καριστιανού είναι το απόλυτο σύμβολο αξιοπρέπειας. Για τους πολλούς η Καριστιανού είναι το απόλυτο σύμβολο αντίστασης απέναντι στην αδικία. Και για κάποιους, για κάποια κομματόσκυλα, είναι μια φιγούρα που διαταράσσει την πολιτική, διαταράσσει την κοινωνική κανονικότητα. Στην ουσία αναγκάζει να κοιτάξουν κατάματα τις δικές τους αντοχές και συμβιβασμούς. Αυτή είναι η ιστορία, Μαρία, και τίποτα άλλο. Μαρία, για το γαμότο, πήγαινε εκεί στα ταμπούρια και ψήφισε Καριστιανού. Τι να σου πω.

Ώρα Ελλάδος 11 και 3 λεπτά. Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές 99-61-88-888. Βέβαια ζητώ την κατανόησή σας που η εκπομπή σήμερα δεν μπορεί να γίνει έτσι όπως τη θέλω, με τους ρυθμούς που τη θέλω. Δεν βοηθάει η φωνή, έτσι.

0: 2-10-91-61-88-888. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ουσιαστικό, πολύ ευχαρίστως. Παρακαλώ, πρώτα στο 61, καλημέρα φίλε μου.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς ήταν.
1: Θα ήθελα να μιλήσω. Άκουσα προηγουμένως που αναφέρωσαν στο σουφλιά και λέω κάτι ξέχασε ο Γιώργος θα πει.
0: Πάρα πολλά ξέχασα. Χθες τον θάψανε.
1: Το τι έκανε ο σουφλιάς για το Βόλο. Τι έκανε τότε που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία και υπουργός υγείας ήταν ο Σούρλας. Αυτοί οι δύο συνεργάζονταν μαζί. Πού ήταν να γίνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βόλο? Πού ήταν να γίνει, Γιώργο, ξέρεις?
0: Πες ό,τι γουστάρεις φίλες, ακούμε εμείς.
1: Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ήταν να γίνει στον Βόλο, στη διασταύρωση ακριβώς που στρίβουμε για το Ισάβι, για το στρατόπεδο που πηγαίνουμε για το δεύτερο. Λοιπόν, εκεί ήταν να γίνει και συνονοηθήκαν με τον Σούρλα και ο Σούρλας υπουργός υγείας και δέχτηκε από το σουφλιά και έφυγε το νοσοκομείο από εδώ πέρα που ήταν να γίνει δηλαδή και το πήγανε στη Λάρισα. Και ξέρεις τι έκανε στο Ζαχείο? Για να γίνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ήθελε και να έχει σχολή για ιατρούς, για το και σχολή. Τα πήρε και τα δύο ο Σούρλας τότε σε συμφωνία με το Σουφλιά και ο Βόλος έμενε χωρίς Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και ενώ ήταν σίγουρο ήταν εδώ πέρα στο Βόλο. Αυτά πάθαμε Γιώργο. Κατάλαβες? Να τα ακούει ο κόσμος και να το γνωρίζει.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ για την παρέμβασή σου. Καλή σου μέρα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το ναι.
2: Μ' ακούτε?
0: Με προσοχή.
2: Η περιγραφή των διαφόρων αντιλαϊκών μέτρων που κάνατε προηγουμένως για το ΣΥΡΙΖΑ, το υπερταμείο που πούλησε την Ελλάδα για 100 χρόνια, το δημοψήφισμα που το ναι το έκανε όχι και άλλα 10 αντιλαϊκές αποφάσεις που είναι πολύ σωστές όπως τις αναφέρατε και τώρα πρώτη φορά άκουσα σήμερα ότι πήραν αυτοί οι δημοσκόποι 250 τόσα εκατομμύρια για δημοσκοπήσεις που αυτό παρακαλώ κάθε μέρα να το λέτε, κάθε μέρα για να το πληροφορηθούν διάφοροι ακροατές, νεοδημοκράτες που σας παίρνουν κάθε μέρα και υπερθεματίζουν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και προπαγανδίζουν χωρίς να καταλαβαίνουν τι τους γίνεται, τόση αναισθησία έχουν και θέλω παρακαλώ αντίστοιχα άλλες 10 αντιλαϊκές αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας από το 19 μέχρι σήμερα. Να τις εκθέσετε, γιατί εσείς ξέρετε πολλά και εγώ δεν ασχολούμαι πολύ, να τις ακούμε όπως είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ 10 αντιλαϊκές αποφάσεις, αντίστοιχα να ακούσουμε 10 αντιλαϊκές αποφάσεις από το 19, από τότε που έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι σήμερα. Είναι 7 χρόνια. Όχι ότι δεν τις έχουμε ακούσει, μία για τα τρένα, μία, αλλά υπάρχουν κι άλλα, όπως τώρα αυτά που είπατε για τα 255 εκατομμύρια που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Θέλω να πω, αν γίνεται, να παραθέσετε στην εκπομπή σας 10 αντιλαϊκές αποφάσεις και αντίστοιχα αποφάσεις υπέρ των πλουσίων.
0: Της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη λέτε, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά αγαπητέ μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, προηγουμένως ο ακροατής είπε για το Πανεπιστημιακό της Λάρισας. Βέβαια, όταν ανοίγω τις γραμμές, μπορεί ο καθένας να καταθέτει ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει. Αλλά κάποια πράγματα για την αξιοπιστία εδώ της εκπομπής, ακόμα και έτσι, θα πρέπει να τη θασέβονται. προσωπικά επειδή ο Σούρλας δηλαδή δεν βοηθάει και η χρονολογία των πραγμάτων, η ακολουθία των πραγμάτων δεν συμπίπτει και χρονικά. Ο Σούρλας ήταν υπουργός υγείας το 90 και κάτι, το 92, 91, 92. Λοιπόν, ο δήμαρχος Βόλου Πιτσιώρης, που έδωσε αγώνα τότε για τις σχολές, ήταν και λίγο πιο μπροστά και αυτή την χρονική περίοδο. Ο Βόλος έπρεπε να ιδρυθεί, το πανεπιστημιακό, να ιδρυθεί εκεί που υπάρχει ιατρική σχολή. Όπου υπήρχε η ιατρική σχολή, έπρεπε να ιδρυθεί και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Ναι, αλλά μου λες τώρα, ρε φίλε, για τον Σούρλα που ήταν υπουργός το 91-92, 93, 92, ενώ η ιατρική σχολή στη Λάρισα, η ιατρική σχολή ιδρύθηκε το 85 στη Λάρισα. Δηλαδή χρονικά αυτά δεν συμπίπτουν. Και δεν είναι δυνατόν να μην τα επισημαίνω αυτά, όσο και αν δυσάρεστο σας ακούγομαι σε ορισμένους από εσάς. Ο Βόλος δεν επρόκειτο ποτέ να αποκτήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλίας, διότι η ίδρυση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ήταν εξ αρχής και οργανικά συνδεδεμένη με τη Λάρισα. Όπως σας είπα ότι το Πανθεσσαλικό Στάδιο, αγαπητέ φίλε Γιάννη, το Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπως τονίζω κατ' επανάληψη και ελάχιστοι το εμπεδώνουν και το γνωρίζουν, το Πανθεσσαλικό Στάδιο ιδρύθηκε εκεί με απόφαση τριών ανθρώπων. Γιατί ήμουν εκεί όταν πήγανε στα χωράφια μέσα και έκανα ρεπορτάζ για το TRT. Ήταν ο Ανδρέας Οφούρας, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, μετέπειτα Δήμαρχος Πάτρας, ο Λεωνίδας Ζωτζανής και ο αρχηγός των αρχηγών, ο Αρχηγέ, ανώτερος και από τον Ανδρέα τον Φούρα, ανώτερος και από τον Τζανή, ήταν εκεί πέρα πάνω ο Θανάης ο Παπαγιάννης. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε η ίδρυση, η κατασκευή του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Έτσι και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ευθύς εξ αρχής, η ίδρυσή του ήταν εξ αρχής και οργανικά συνδεδεμένη με τη Λάρισα. Η μάχη τώρα, είπες ότι συμφώνησαν Σούρλας και Σουβλιάς. Δεν είναι έτσι. Γιατί εγώ έκανα το ρεπορτάζ τότε. Η μάχη, η διαφωνία μεταξύ Σουφλιά από την πλευρά της Λάρισας και Σούρλα από την πλευρά της Μαγνησίας δεν αφορούσε ούτε τη χωροθέτηση του νοσοκομείου, αφορούσε, υπήρχε κόντρα τότε μεταξύ αυτών των δύο και αφορούσε το γενικότερο μοίρασμα των σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επαναλαμβάνω, όταν ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 1984, αποφασίστηκε η διασπορά των σχολών σε όλες τις θεσσαλικές πόλεις. Η ιατρική λοιπόν σχολή ιδρύθηκε το 1985 με έδρα τη Λάρισα. Ένα αυτό. Βάσει της νομοθεσίας, ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο πρέπει να εδρεύει εκεί που βρίσκεται η αντίστοιχη ιατρική σχολή για τις ανάγκες εκπαίδευσης των φοιτητών. Συνεπώς, φίλε Γιάννη, η ανέγερση του Πανεπιστημιακού Λάρισας ξεκίνησε το 1991 και λειτουργήσε το 1999. Η ανέγερση του Πανεπιστημιακού Λάρισας ήταν μονόδρομος, δεν μπορούσε να γίνει πουθενά άλλο, μόνο στη Λάρισα.

0: τώρα υπήρχε κόντρα, την παρακολουθούσα την κόντρα. Μη σε ξεγελάει που χθες ο Σούρλας έστειλε σε γυπητήριο και... Εντάξει, σε γυπητήριο, ξαντέρφια ήτανε. Δεν θα έστειλε σε γυπητήριο. Όμως είχαν πολιτικές κόντρες, πρόσεξε. Ο Σουφλιάς, με ισχυρή βάση στη Λάρισα, πίεζε συνεχώς για την ενίσχυση της Λάρισας. Σαν διοικητικού, σαν επιστημονικού κέντρου της περιφέρειας. Ο Σούρλας, σαν βουλευτής Μαγνησίας, έδινε μάχη για να μην ρηχτεί ο Βόλος. Το Σούρλα τον παρακολουθούσα συνέχεια όλα τα χρόνια. Για να εξισορροπήσουν λοιπόν την απώλεια της ιατρικής και του νοσοκομείου, φίλε Γιάννη, ο Βόλος πήρε την έδρα της Πριτανίας. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη Πιτσιώρη? Και ο Πιτσιώρης έδωσε αγώνα, μάχη. Ο Βόλος πήρε την έδρα προς εξισορρόπηση. Ο Βόλος παίρνει την έδρα της Πριτανίας, παίρνει τις πολυτεχνικές σχολές και παίρνει και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Υπήρχε όμως και μια συμβιβαστική λύση, Γιάννη. Ίσως αυτό ήθελες να πεις και μπερδεύτηκες κι εσύ. Η συμβιβαστική λύση για τη Μαγνησία ήταν η ριζική, κτηριακή και τεχνολογική αναβάθμιση του Αχιλλοπούλιου, ώστε να μην υπολείπεται σε υπηρεσίες. Έτσι. Εκεί λοιπόν ελήφθη η απόφαση να ιδρυθεί το Αχιλλοπούλιο από την αρχή. Αλλά ήταν λάθος το σημείο, Γιάννη. Ενδεχομένως, Γιάννη, έχεις δίκιο ότι έπρεπε να γίνει ψηλά εδώ στον περιφερειακό το Αχιλλοπούλιο. Και όχι εκεί στη Γούρνα που λέγαν τότε. Θυμάσαι, Γιάννη, που λέγαμε, γιατί στη Γούρνα, Σούρλα, το νοσοκομείο του Βόλου? Είπε στον περιφερειακό. Όλα τα σύγχρονα νοσοκομεία γίνονται όπως είναι το πανεπιστημιακό της Λάρισας. Ο περιφερειακό, πας σε χρόνο ντετέ. Από όλες τις θεσσαλικές πόλεις βρίσκεσαι στο πανεπιστημιακό της Λάρισας σε χρόνο ντετέ. Έτσι έπρεπε και το Αχιλλοπούλιο. Περνάμε τώρα μέσα από την Ιάσονος για να πάμε την Πολυμέρη, για να πάμε στο Αχιλλοπούλιο. Ξέρεις πόσος κόσμος, Γιάννη, και το ξέρεις καλά εσύ, πόσος κόσμος έχει χαθεί, έχει εκπνεύσει στην Ιάσονο, στην Πολυμέρη, γιατί δεν πρόλαβε να πάει στο νοσοκομείο λόγω μποτιλιαρίσματος? Και εδώ, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι, θα παρακαλούσα τον Δήμαρχο να κάνει μια μεγάλη μαγιά, μόνο αυτός μπορεί, κανένας άλλος, να κάνει μια μεγάλη μαγιά εκεί στην παραλία, θα βάλει μια λωρίδα έκτακτης ανάγκης που θα τολμάει κανένας να την πατήσει στην παραλία. Όχι πάνω στο κρυπίδωμα, από την κάτω πλευρά. Εντάξει, τα τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσονται μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου. Θα υπάρχει μια λωρίδα που θα περνάνε τα άμπουλανς. Τώρα περνάνε διάφορα εμποράκι. Καμιά φορά βλέπω και λιμενικούς με τα τζιπ. Όχι, απερνάει το ασθενοφόρο για να γλιτώσουμε ανθρώπινες ζωές. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το πανεπιστημιακό, την ιατρική σχολή, γενικότερα το πανεπιστήμιο, το Σουφλιά, Θεός χωρέστονε, και το Γιώργο το Σούρλε. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργη.
0: Καλώς τον.
1: Ξανά μας έκανες ένα ωραίο σεμινάριο.
0: Ορίστε.
1: Μας έκανες ένα ωραίο σεμινάριο πάλι αναμνήσεων που τις έχουμε ξεχάσει ή δεν τις ξέραμε κιόλας, γιατί εγώ ορισμένα από αυτά που είπες δεν τα γνώριζα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά όμως παρόλα αυτά έχεις δίκιο, γιατί το λέω, ειδικά για το νοσοκομείο, ούτως ή άλλως και όλο τον κόσμο, παγκόσμια πια, και επειδή γυρίζω την Ευρώπη, του λέω για Ολλανδία, για Σουηδία, για Δανία, όλα τα νοσοκομεία τα πανεπιστημιακά είναι δίπλα στις ιατρικές σχολές.
0: Και ξέρεις κάτι, Νίκο Ντόκο, χθες εδώ ο Τριαντόπουλος, δεν ξέρω αν τον άκουσες, ο Τριαντόπουλος μίλησε για το πανθεσσαλικό στάδιο, ίδρυση ειδικού σχολείου, αθλητικού σχολείου και καλλιτεχνικού σχολείου.
1: Το άκουσα και θεώ...
0: Το άκουσες, στο μυαλό μου αμέσως όταν είπε για αθλητικό σχολείο, αθλητικό γυμνάσιο, λύκειο, το μυαλό μου πήγε στα ΤΕΦΑ από Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού πήγε στα Τρίγκαλα. Δηλαδή, όμως και το να ιδρυθεί ένα σχολείο στο Βόλο, αθλητικό γυμνάσιο, λύκειο, είναι σπουδαίο. Και έχει δίκιο ο Τριαντόπουλος. Πολύ σπουδαίο.
1: Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, Γιώργο, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι προεκλογική εξαγγελία και πρέπει να το δούμε.
0: Δεν είναι προεκλογική εξαγγελία, ίσα ίσα. Αυτό που είπε για το καλλιτεχνικό σχολείο, μου το είπε ενώ περπατούσε μια μέρα στο βοηθητικό του Πανθεσσαλικού, μου το είπε, το έγραψα και αμέσως μετά, και καλώς έκανα και το έγραψα, γιατί αμέσως μετά ξέρεις τι τον υποχρέασα τον Τριαντόπουλο να κάνει. Πήγε στη Ζαχαράκη, στη Σοφία Ζαχαράκη, και έθεσε θέμα καλλιτεχνικού σχολείου. Και χθες μετά την εκπομπή ο Τριαντόπουλος, δεν το είπε στην εκπομπή, μετά την εκπομπή έβγαλε δελτίο τύπου και αναφέρθηκε στο καλλιτεχνικό σχολείο και τη συνάντησή του με τη Ζαχαράκη. Τον ανάγκασα λοιπόν, γράφοντάς το, να τον στείλω στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Σωστή κίνηση. Γιώργο, το Χρήστο το
0: γι' αυτό πιστεύω. Μου είπε χθες ο Τριαντόπουλος, άλλη φορά όταν περπατάμε δεν σου ξαναμιλάω. Γιατί υποχρεώθηκε να πάει, να τα υλοποιήσει. Και τώρα πρέπει να πάει και για το αθλητικό σχολείο.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται. Το Χρήστο τον πιστεύω, έχει, όταν δηλώνει κάτι, συνήθως το κυνηγάει.
0: Όχι, τα έχει ιεραρχημένα τα θέματα ο Τριαντόπουλος, θα παρακολουθεί.
1: Θα το δεχτεί η κεντρική κυβέρνηση, δεν μιλάω μόνο για τον Χρήστο.
0: Η κεντρική κυβέρνηση είναι αυτή του γουρλωμάτη. Δεν κατάλαβα. Εμείς δεν βλέπουμε τους τοπικούς βουλευτές υπό αυτό το πρίσμα. Γιατί άμα τους δούμε έτσι, σκοντωνόμαστε κάθε μέρα. Εμείς πρέπει να τους παροτρύνουμε για να τρέχουν τα θέματα του νομού μας, περιοχής μας.
1: Σωστό. Σωστό. Τώρα για να κλείσω, να μην σε καθυστερώ, Γιώργο, στην εκπομπή σου, ήθελα να πω για τον Μακαρίτη το Σουφλιά, ότι ο Γιώργος Σουφλιάς, όπως την περισσότερη πολιτική, για να είμαι ειλικρινής, είχε τρόπο να βολεύει τον εαυτό του. Γιώργο, θυμάστε το 2009 με τις εκλογές που έχασε ο Γραμμαλής, ο Χοντρός, σε λέγει βουλευτής τότε ο Σουφλιάς, βουλευτής επικρατείας. Και την επομένη των εκλογών δήλωσε, αποχώρησε από την πολιτική. Γιατί δήθεν οι κατηγορίες εναντίον του αφορούσαν στη βαριά ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές που είχε εισηγηθεί ο ίδιος τον Πρωθυπουργό. Να πω κάτι βαρύ, τρίχες καταρές, Γιώργο. Ο λόγος ήταν για να μην σκάσει το μνημόνιο στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πιστεύω εγώ. Έτσι. Και έσκασε στον πομπονοκέφαλο τον Γεωργάκη. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε, λοιπόν, η Σουφλιάς ήταν πανέξυπνος πολιτικός. Όχι όπως το όλοι, ήταν, ανήκει στην κατηγορία των πανέκτηνων και γι' αυτό και επιβίωσε και έφυγε έγκαιρα εκεί που τον βόλευε. Ο Θεός να τον συγχωρέσει, δεν ξέρω τι άλλο έχει κάνει και δεν με ενδιαφέρει. Και ό,τι θέλω να πω, το σχολείο δεν θα κάνω. Πολιτικά μιλάω ότι η ήττα του 2009 ήταν προγραμματισμένη για να μην σκάθει το μνημόνιο στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Τα ήξερε τα οικονομικά σου, δεν ήταν χθεσινός. Αυτά ήθελα να πω, Γιώργη μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, κύριε Τόκο. Καλημέρα. Όμως, παιδιά, για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους, χωροταξικά, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έπρεπε να γίνει στη Λάρισα. Χωροταξικά δεν πρέπει, ρε παιδιά, να έχουν πρόσβαση όλη η περιφέρεια. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα, Βόλος. Κάπου δεν έπρεπε να γίνει, ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι. Δηλαδή, έπρεπε να γίνει στο Βόλο και να τρέχουν από τα Τρίκαλα και από την Καρδίτσα. Δηλαδή, εκεί, το κέντρο της Θεσσαλίας είναι εκεί. Δεν μας υποτιμά αυτό, δεν μας απαξιώνει. Άλλο μας υποτιμά, άλλο, ότι η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Γιάννη, αφού εσύ το έβαλες το θέμα, αγαπητέ φίλε Γιάννη, ήταν ο Γιάννης ο Καρπέτης, από τα παλιά ακροατής, και είχα χρόνια να τον ακούσω και χάρηκα που τον άκουσα σήμερα. Γιάννη, η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Γιατί? Διότι αντί για μια κεντρική πανεπιστημίου Πολυγιάννη, έγινε πλήρης αποκέντρωση. Γιατί? Για να ικανοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες, Γιάννη. Να ικανοποιηθούν οι πολιτικές πιέσεις των βουλευτών κάθε νομού, Γιάννη μου. Έτσι λοιπόν, ο Βόλος πήρε την έδρα. Πήρε τα σκύπτρα, φιλοξενώντας την Βρετανία, για να εξισορροπήσει την ιστορία, να εξισορροπήσουν την ιστορία του πανεπιστημίου, του πανεπιστημιακού που σου είπα προηγουμένως. Βέβαια, λόγω της βιομηχανικής παράδοσης, ο Βόλος έγινε και η έδρα της πολυτεχνικής σχολής. Μηχανολόγοι, πολιτική μηχανική, χωροταξία και παιδαγωγικά τμήματα, έτσι, ανθρωπιστικές σπουδές. Αυτά στο Βόλο. Η Λάρισα πήρε την υγεία, ιατρική σχολή και το τμήμα βιοχημίας. Ξέρεις τι δουλειά γίνεται, Γιάννη, στο τμήμα βιοχημίας? Γιάννη, ξέρεις τι δουλειά γίνεται στο τμήμα βιοχημίας? Τώρα που σου μιλάω, προσωπικά εγώ που σου μιλάω, έγινα καλά εξαιτίας του άριστου τμήματος βιοχημίας του Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, Γιάννη. Πήρε λοιπόν η Λάρισα την ιατρική σχολή, το τμήμα βιοχημίας, το τμήμα βιοτεχνολογίας, γεγονός δηλαδή που οδήγησε αυτόματα και στην κατασκευή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Απαρέγκλητα. Επίσης, η Καρδίτσα, αγροτική παραγωγή, λόγω του Θεσσαλικού κάμπου, της δόθηκε εκτινιατική σχολή. Ιατρική σχολή, εκτινιατική σχολή. Και τα Τρίκαλα, άθληση. Στα Τρίκαλα δόθηκε η άθληση. Ιδρύθηκε το περίφημο ΤΕΦΑ. ΤΕΦΑ, Τμήμα Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής

0: Αυτό έγινε, πότε έγινε? Αυτό έγινε τότε με Πιτσιόρη, γινόταν χαμός ο Πιτσιόρης, έδινε αγώνα ο Πιτσιόρης γι' αυτό, πανεπιστήμιο. Να τα λέμε όλα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα Γιώργο.
0: Καλώς.
1: Και στους φίλους συνακροατές, όπως τα είπατε έτσι ακριβώς, είναι το Πανεπιστημιακό, εκεί έπρεπε να γίνει στην Λάρισα, που εγγίζει και τους τέσσερους νομούς, αλλά ότι ήταν να γίνει εδώ, αυτά είναι παραμύθια, όπως είπε κάποιος φίλος συνακροατής. Αυτά που εξιστορίζεται είναι το πραγματικό. Δεύτερο, εντάχει, τον αγαπητό συνακροατή εδώ και καλό τον κύριο Ντόκο. Κύριε Ντόκο, εγώ άστρο σουφλιά, υπόσχομαι την Πέμπτη ο Θόδωρος Μπούλης να δώσω κάποια στοιχεία από τον τεχνοκράτη πρωθυπουργό τότε, τον κύριο Σιμίτη, αυτό που εκθεάζαν αυτοί οι φίλοι μας, οι καναλάρχες. Εγώ έχω στοιχεία από τη Eurostat, θα σου δώσω με ημερομηνίες συγκεκριμένες. Ελλείμματα και δημόσιο χρέος. Τι παρέλαβε ο Καραμαζιά να δούμε ποιος γκρέμισε στην Ελλάδα. Υπόσχομαι την Πέμπτη, γιατί δεν βγήκα σήμερα για αυτό το θέμα. Φεύγω από αυτό το θέμα, Γιώργο, και έρχομαι στην κυρία Καρισιανού, όπως είπατε. Η κυρία Καρισιανού υπήρξε, να το πούμε καθαρά, μια ηρωίδα μάνα, η οποία έχει όμως στηθεί γύρω της ένα γαϊτανάκι πολιτικών εγκάθετων που ήθελαν είτε να ισοφαρίσουν το μάτι, είτε επιζητούσαν την πτώση της κυβέρνησης. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα και δεν επιδέχεται καμιά παρερμηνία. Ήρθε σε σύγκρουση τώρα με τους φίλους εκεί πέρα η κυρία Καρισιανού, και ξέρετε την περίοδο η κυρία Καρισιανού από το παρελθόν σας το έχω πει ότι ποτέ δεν ήταν διάκητο φιλική προς την κυβέρνηση, έτσι. Ενθυμίζει την περίοδο του ανεβουλιασμού, ήταν αντίθεση. Ενώ είχε εκφράσει και μάλιστα κατά το πρωθυπουργείο, οπότε θυμάμαι εγώ προσωπικά από τα social media, πώς τα λέτε εσείς, πριν συμβεί το δυστύχημα των τυβών, έτσι. Στην κυβέρνηση κατανοούν τον πόνο τους και όλα αυτά, αλλά εγώ απλώς υπενθυμίζω και το έχω ξαναπεί εδώ από τη συγχρονότητά τους, ότι πριν από την τραγωδία των τυβών, πόσο καλή παιδεία τους ήταν και τι σημαίνουν τα αντιπιθυμικά της ίχνη που εντοπίστηκαν στο βιογραφικό της. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά εγώ δεν θέλω κανείς να σπαστεί αυτά που είπα εγώ σχετικά με την κυρία Καρισιανού. Απλώς εγώ κάνω μια πρόβληψη ότι αυτός ο βομβαρδισμός που γίνεται από τη διαπλοκή ημέρα νύχτα περί Τσίπρα και κυρία Καρισιανού, το μεν Τσίπρα δεν τον βλέπω να πιάνει το δόλιο, γιατί και κυρία Καρισιανού 10 δίνουν. Κόψε στη μέση και κάτω. Πρόβληψη του Θόδωρα Ζουμπούλη, το κρατάμε και εδώ είμαστε. Θα ζητήσω συγγνώμη αν παίζω έξω στα προγνωστικά. Αλλά να μου επιτρέψεις εντάχει. Αξίζει τον κόπο. Την 1η Φεβρουαρίου το 26 ημέρα Κυριακή στη σελίδα 35 στην Καθημερινή υπάρχει μια επιστολή του Χαρίδημος Τσούκας, λέγεται αυτός, από ό,τι διαβάζω καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και ερευνητής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γουάργκινγκ, αν το λέω σωστά τα αγγλικά. Να μου επιτρέψει να τη διαβάσουμε λίγο. Αξίζει τον κόπο νομίζω.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αξιότιμη κυρία Καρισιανού, δεν σας γνωρίζω προσωπικά, αλλά σας σκέφτομαι συχνά, όπως και τους υπολείπους συγγενείς της τραγωδίας των Τεμπών. Δεν είμαι φυσικά ο μόνος. Όλη η Ελλάδα σας σκέφτεται. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί ο πόνος του γονιού που έχασε το παιδί μιας ενώνει ενσυκτοδός όλους. Το δυστύχημα των Τεμπών συγκρόνισε τη χώρα. Ανθρώπινα, συστημικά και θεσμικά λάθη, επαναλαμβανόμενα και αποφεύξιμα επέφεραν το θάνατο 57 ανθρώπων. Η διαχείριση του δυστυχήματος ήταν προβληματική τεχνικά, θεσμικά, πολιτικά. Όπως στο μάτι αισθανθήκαμε ότι το ελληνικό κράτος όχι μόνο ταλαιπωρεί τους πολίτες του, όχι μόνο δεν προστατεύει τα συλλογικά αγαθά, αλλά δυνητικά σκοτώνει με την κακοδιοίκησή του. Το πάνδημο έτοιμο δικαιοσύνη ποτέ ξανά κινητοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών. Η κοινή γνώμη σας ταύτισε με το αίτημα αυτό. Ο ακτιβισμός των συγγενών κράτησε το θέμα στην επικαιρότητα, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στην ανάδειξη λιγότερο εμφανώς πτυχών του δυστυχήματος, π.χ. ο ερεσιτεχνισμός της διαχείρισης του χώρου του δυστυχήματος και η βέβαιη μεταχείριση των υπολοιμάτων μερικών θυμάτων. Ο πόνος σας τροφοδότησε το πάθος για δικαιοσύνη. Έτσι συνήθως συμβαίνει. Η οδύνη που επιφέρει η τραγική απώλεια κινητοποιεί πρωτίστως τους αγαπημένους των θυμάτων. Η αδράνεια δεν ήταν ηθικά αποδεικτή. Παρόμοια δυστυχήματα, π.χ. η πτώση δύο αεροσκαφών της Boeing 737 το 18 και 19, κινητοποίησαν τους συγγενείς και άλλους. Η διαφορά όμως είναι ότι ενώ σε θεσμικά όριμες χώρες, π.χ. η Παυρετανία, το αίτημα της δικαιοσύνης λαμβάνει πρωτίστως θεσμικό χαρακτήρα, να διακριβωθεί τι συνέβη, ποιοι ευθύνονται και να τιμωρηθούν. Σε εμάς

0: γρήγορα υπερπολιτικοποιείται, δηλαδή μετατρέπεται σε αντικείμενο αμέτρητης κομματικής σύγκρουσης. Η κυβέρνηση επιδίωξε την ελευθεροποίηση των πολιτικών κόστος. Η αντιπολίτευση να το μεγιστοποιήσει. Για το δυστύχημα μιλάμε πλέον με κύριους κομματικοπολιτικούς όρους. Εγκάλυψη, εργαλειοποίηση δεν είναι τυχαίο. Όλα σχεδόν στην Ελλάδα διήθενται από το φίλτρο της κυρίαρχης πολιτικής νοοτροπίας και αναλόγηση κομματική αντιπαράθεση. Φοβούμαι ότι στην παγίδα της υπερπολιτικοποίησης πέσατε και εσείς προαναγγέλλοντας την ίδρυση κόμματος. Προσπερνώ το διαφαινόμενο πολιτικό στίγμα του κόμματος, που ήδη εγείρει σημαντικά ερωτήματα.
1: Καθηγητής Πανεπιστημίου, ο κύριος.
0: Ναι, ναι, στην Κύπρο, και εγώ ξέρω το διαβάσουμε.
1: Εντάξει, δεν το παίρνουμε και στα σοβαρά όμως, έτσι.
0: Όχι, εγώ απλώς σας
1: το λέω. Μια άποψη δεν είναι θέσφατο.
0: Ναι, όχι. Έτσι. Εγώ σας. Τέτοιο. Ναι. Έχει συνέχεια καλή. Η ίδια ιδέα της δημιουργίας κόμματος από εσάς, ανεξαρτήτως ιδεολογία, είναι σφάλμα εξηγούμενο. Ο πόνος σας, κυρία Καρσενιών, σας κατέστησε καθολικό σύμβολο στην ελληνική παράδοση. Η χαροκαμένη μητέρα έχει τεράστια συμβολική βαρύτητα. Από την αρχαία επική ποίηση και τις τραγουδίες μέχρι τα δημοτικά μυρολόγια και την νεότερη ελληνική ποίηση, η μάνα που θρυνεί το νεκρό παιδί της θεωρείται τραγική μορφή και περιβάλλεται με καθολικό σεβασμό. Αυτό το σεβασμό το νιώσατε κι εσείς, παρά τον ενιώτη αμετροπικό συγκρουσιακό λόγο σας. Η καθολική αποδοχή σας επέφερε τεράστιο συμβολικό κεφάλαιο, ηθικό κύρος. Το συμβολικό κεφάλαιο ανήκει στις σπάνιες γέες της δημόσιας σφαίρας. Είναι δυσεύρετος και ανεκτήμητος πόρος, ιδιαίτερος χρήσιμος για να προωθήσετε περαιτέρω καθολικό ηθικό αίτημα για δικαιοσύνη. Όταν ηθικού τύπου αιτήματα περιβάλλονται με το ηθικό κύρος του ομιλητή, ήπιθον κερδίζεται προτίσως συναισθηματικά και μεταγενέστερα λογικά. Η λογική επεξεργάζεται αυτό που ήδη έχει συγκινήσει την ψυχή. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ το γνώριζε καλά γι' αυτό και τόσο αποτελεσματικός. Το συμβολικό κεφάλαιό σας όμως θα απομειωθεί σοβαρά όταν κανέλθετε στην κομματική αρένα. Ήδη άρχισε να απομειώνεται. Επήλθε καταρχάς διχόνια παλιά ελληνική ασθένεια στο σύλλογο θυμάτων των Τεβών. Αποκτήσατε επιπλέον πολιτικούς αντιπάλους, ενώ πριν δεν είχατε. Σας αντιμετωπίζουν τώρα ανταγωνιστικά, οπότε σας επιτίθενται και σας σκλεβάζουν. Αναμενόμενο, η κομματική πολιτική είναι εγγενώς συγκρουσιακή υπόθεση. Το αίτημα δικαιοσύνη ποτέ ξανά, διευθυνόμενο από κομματικό φίλτρο, χάνει την καθολική εμβέλειά του. Η καθολικότητα της αποδοχής σας αλλάζει τώρα χαρακτήρα και υποβαθμίζεται, καθότι μετατοπίζεται στον υποδημιουργία κόμμα σας. Θα είστε πλέον υποχρεωμένοι να μιλάτε για όλα, ακόμη και για θέματα που ελάχιστα γνωρίζετε ή δεν έχετε σκεφτεί βάθος για τα οποία θα προσποιήσετε ότι διαθέτει έγκαιρη γνώμη. Ο κομματικός λόγος θα σας αποκλέσει την πειθό του βηματικού λόγου και θα έχει κοινότοπος αβαθής και επιτιδεμένος. Ήδη άρχισε να συμβαίνει. Το ηθικό κύρος διαφρώνεται όταν ο ομιλητής χάνει την αυθεντικότητά του. Η κομματική καθολικότητα είναι η καθολικότητα θέσεων στερούμενη ηθικής ισχύως. Ενώ αντιθέτως η καθολικότητα του προσώπου συμβόλου όπως εσείς απορρέει από την ηθική ισχύ του βιώματος. Τελειώνει εδώ. Ξέρω ότι είναι μάλλον αργά. Αλλά ως απλός πολίτης που νιώθει τον πόνο σας, σας εκλυπαρώ. Μη σπαταλάτε το συμβολικό κεφάλαιό σας. Η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια ακόμη κομματική φωνή, αλλά από μια νέα νοοτροπία. Το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι ότι κυβερνά το λάθος κόμμα, αλλά ότι η χώρα παραμένει δέσμευμα ιστορικών εθισμών και αγκελώσεων. Οι νοοτροπίες δεν αλλάζουν την ταχύτητα εναλλαγής των κυβερνήσεων. Απαιτείται βαθύτερα αλλαγή αξιών και προτεραιοτήτων που μόνο υπερκομματικά κινήματα μπορούν να καλλιεργήσουν σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι ένα μάθημα που πήραμε από το φεμινιστικό, το αντιρατσιστικό και το οικολογικό κίνημα. Προσωπικότητες σύμβουλα όπως εσείς μπορούν για το ηθικό κύρος τους, όχι την κομματική ιδιότητα, να συμβάλλουν στην αξιακή και θεσμική αλλαγή, αρκεί να αξιοποιήσουν με σύνηση καθολικότητα την αποδοχή τους. Νομίζω, Γιώργο, ότι.
1: Ναι. Πώς λέγεται ο καθηγητής?
0: Χαρίδημος Τσούκας.
1: Χαρίδημος Τσούκας. Έχετε τη διεύθυνσή του?
0: Αυτός τώρα αυτός έχει από κάτω WBU, να σου το πω έτσι.
1: Όχι. Θέλω να πω και εγώ δύο πράγματα. Απαντήστε τον καθηγητή, γιατί το στείλετε εσείς.
0: Ναι,
1: στείλτε του το ηχητικό το δικό μου.
0: Ναι, αυτό δημοσιογραφεί τακτικά και τον βλέπω ότι έχει σωστές θέσεις.
1: Ναι. Για μένα προσωπικά, όσον αφορά τον κύριο Τσούκα, Πήγε η φοράδα στο αλόγι και χέστηκε.
0: Εντάξει, σας είπα τώρα γιατί ξέρετε γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί σας είπα αυτήν την αναγνωρισιμότητα που είχε από την Ελλάδα και
1: λάθος. Και εσείς κάνετε λάθος, κύριε Θόδωρο, και εσείς κάνετε λάθος. Σας πω, θα σας εξηγήσω γιατί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Ωραία, την καλημέρα.
1: Καλημέρα, είστε καλά, καλημέρα. Κύριε Θόδωρε, μην υποβάζετε τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας άρθρα, τοποθετήσεις διαφόρων δίθεν επιστημόνων. Όχι. Μην απαξιώνετε τον εαυτό σας. Η απάντηση, κύριε Θόδωρε, σε αυτή την κριτική του δημοσιογραφούντος καθηγητή βασίζεται, ή μάλλον το πάρω ανάποδα. Απαντούμε λοιπόν στον καθηγητή όταν ένας πολίτης όπως είναι η Καριστιανού εξαντλεί κάθε μέσο, συλλογή υπογραφών, ομιλίες στο Ευρωκοινοβούλιο, προσφυγές στη δικαιοσύνη και τη γράφουν κανονικά, και διαπιστώνει ότι ολόκληρο σύσσωμο το πολιτικό σύστημα αρνείται, κύριε Τσούκα, να αλλάξει τους νόμους περί ασυλίας των υπουργών. Η μόνη, κύριε Τσούκα, νόμιμη οδός για να αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού είναι η νομοθετική εξουσία. Το κόμμα δεν ιδρύθηκε για την καριέρα. Το κόμμα ιδρύθηκε σαν μοχλός πίεσης για την αλλαγή του συντάγματος. Η συγκρότηση της Καριστιανού, ο ορθός λόγος, η ευγένεια που δείχνει, η μαχητικότητα που επιδεικνύει όλο αυτό το διάστημα δεν εξαφανίζονται ως διαμαγείες όπως αναλύεις επειδή μπαίνει στην πολιτική αρένα. Δηλαδή, επειδή μπαίνει στην πολιτική αρένα, εξαφανίστηκαν όλα αυτά. Αντίθετα, αυτά ακριβώς τα προσόντα της, κύριε Τσούκα, είναι που έχει ανάγκη το ελληνικό κοινοβούλιο. Το να ζητάμε από ικανούς και έντιμους ανθρώπους να μένουν στο περιθώριο αφήνει την πολιτική σκηνή ελεύθερη μόνο για τους επαγγελματίες απατεώνες πολιτικούς. Δηλαδή, κύριε Τσούκα, όσο η Καριστιανού ήταν απλά μια μάνα, το σύστημα την αντιμετώπισε με επιφανειακή συμπόνια, όπως εσύ Τσούκα, αλλά απέρριπτε τα αιτήματά της. Δεν είδα να γράψεις κάτι υπέρ της Καριστιανού, υπέρ των συγγενών, υπέρ των μανάδων και των πατεράδων, πριν φτιάξει η Καριστιανού το κόμμα. Τώρα έγραψες, αρθογράφησες, Τσούκα. Όσο λοιπόν η Καριστιανού ήταν απλά μια μάνα, όλοι την αντιμετωπίσατε με επιφανειακή συμπόνια, αλλά τα αιτήματά της τα απορρίπτατε. Τώρα που αποφάσισε η Καριστιανού να διεκδικήσει θεσμική δύναμη με το κόμμα, εσείς οι επικριτές της την κατηγορείτε για απαξίωση. Τσούκα, αυτό δείχνει ότι το σύστημά σας και εδώ και στην Κύπρο δεν ενοχλείται από το πένθος, αλλά φοβάται την πραγματική πολιτική ευθύνη. Φοβόσαστε την απώλεια της εξουσίας. Από κάπου γλύφεις και εσύ, Τσούκα. Το παίζεις και εσύ μπροστά, ρε Τσούκα, αρθρογραφώντας όπως λέει ο κύριος Θόδωρας. Κύριος Θόδωρας, πού να πιάσεις από πίσω? Πού να πιάσει ο κύριος Θόδωρας, το Μαύρος, τι κονομάει ο Μαύρος, τον βλέπει σαν σοβαρό δημοσκόπο και βγαίνει στη τηλεοράση κοστομαρισμένος, με ευγένεια. Πού να ξέρει ο κύριος Θόδωρας ότι αυτός έχει σε πόσο 255 εκατομμύρια, ο τσόγλανος. Έσχε μέσα ένα Τσούκα. Από κάπου κάποιο κοκαλάκι τρως κι εσύ, για να γράφεις μαλακίες.

0: τέλος πάντων 11 παρα 10, 12 παρα 10 πλησιάζει η ώρα. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, το να ιδρύσει κάποιος μερικές φορές, όπως είναι η συγκεκριμένη περίπτωση με την Καριστιανού, το κόμμα, το να ιδρύσει ένα κόμμα κάποιες φορές δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν θεωρώ ότι η Καριστιανού ήθελε σόν και καλά να δημιουργήσει κόμμα. Σιγά να μην την έγινε στην Καριστιανού με τέτοια προσόντα να πάει να χαντακωθεί μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, γυναικάρα είναι, επιστήμον είναι, μια χαρά τα πήγε με τα παιδιά της. Υπήρχε περίπτωση να δημιουργήσει κόμμα η Καριστιανού? Όχι. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι το κόμμα αυτός ο σκοπός. Όμως στην περίπτωσή της είναι το μοναδικό, ρε Σιτσούκα, που την έδωσες πολύ σήμερα. Στην περίπτωση της Καριστιανού είναι το μοναδικό θεσμικό εργαλείο που απομένει στους πολίτες για να επιβάλλουν τη διαφάνεια, την κάθαρση. Δεν βλέπεις, ρε Τσούκα, ότι βρισκόμαστε απέναντι σε ένα μπλοκαρισμένο κολοσύστημα? Μπλοκαρισμένο στην κυριολεξία. Δεν βλέπεις ότι κυριαρχούν τα λαμόγια? Ρε Τσούκα, πού είσαι εσύ, ρε, και το πες και καθηγητής? Πού να σας πάρει? Εδώ οι περισσότεροι το παίζουν γιατροί, κύριε Θόδωρε. Και δεν βγαίνει ένας από τη Μαγνησία να πήρε το εμβόλιο μας, ξέσκησε. Το εμβόλιο μας πήδηξε, δεν βγαίνει ένας γιατρός να το ομολογήσει. Καθάρματα, δεν βγαίνει ένας σας να το πήρε να το ομολογήσει. Ότι μας γάμισε το εμβόλιο, κολοπεδαράδες. Άι σύχτηρ. Μόνο τα λέτε αναμεταξύ σας. Δεν βγαίνει ένας δημόσια. Δεν τρεπόσαστε λιγάκι, ρε? Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Θόδωρο, μην ακούς τον κάθε τσόγλωνο Τσούκα, το τι γράφει, τι μαλακίες γράφει και τι μαλακίες λέει. Ποιος θα μου πει, ρε, ποιος μωρότερος των ιατρών θα μου πει ότι αυτό που μου συνέβη εμένα δεν ήταν από το εμβόλιο? Παλιά άνθρωποι, έχετε γυρίσει περισσότερα από εσάς όλο τον κόσμο με χρήματα των φαρμακευτικών εταιριών. Έχετε καταπατήσει τον όρκο σας. Το πέσετε γιατροί. Οι περισσότεροι από εσάς είσαστε μισαδόροι. Άι στο διάλο πρωί πρωί.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι?
0: Όχι.

Από την πρώτη μέρα, κύριε Θόδωρε, από την πρώτη μέρα, 13 Απριλίου, Τρίτη 13 Απριλίου του 21, που έκανε το Άστρα Ζένεκα, κύριε Θόδωρά μου, από την πρώτη μέρα κατάλαβα ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Από την πρώτη μέρα. Σας έχω πει την ιστορία ξανά και ξανά και ξανά. Από την πρώτη μέρα άντεξα 3 μήνες. Και ξέρεις, κύριε Θόδωρε, γιατί άντεξα 3 μήνες? Γιατί είχα άριστη φυσική κατάσταση. 3 μήνες. Μου είπαν οι καθηγητές από τη Λάρισα, έτσι όπως το πήρες εσύ, κάποιος άλλος θα άντεχε 1 μήνα. Εσύ άντεξες 3 λόγω της καλής φυσικής κατάστασης, της άριστης φυσικής κατάστασης. Αλλά κάθε μέρα, κάθε ώρα, καταλάβαινα τι μου έκανε το εμβόλιο. Αποκλειστικά το εμβόλιο. Και κάθε μέρα φεύγει κόσμος και κοσμάκης. Κι όμως βγαίνανε και τους πιστεύαμε. Εκείνο το τσογλάνι, εκείνος ο πουσταράς ο Τσιόδρας, εκείνος ο άλλος ο αρχιπούσταρος ο Βασιλακόπουλος, εκείνος ότι είχε το τσογλάνι ο Γιοκαρίνης, Γιομαρκίνης, πως το διάολο το λέγανε. Αυτή η Σουρλουλού το παίζει και πρόεδρος σε ΕΙΝΑΠ. Αυτή η γλώσσα, αυτή η κότα, πως τη λένε, αυτή η ασχημομούρα που της άρεσε η τηλεόραση, στο τέλος και έγινε και στάρ της τηλεόρασης, η μαλακισμένη γιατρίνα.

0: Και μη λέτε όχι, γιατί δεν ξέρετε ανά πάσα στιγμή τι μπορεί να ξημερώσει αύριο για τον καθένα σας ξεχωριστά. Σε εμάς έτυχε. Σε ένα μεγάλο ποσοστό έχει τύχει. Δυστυχώς, σε ένα μεγάλο ποσοστό φεύγει κόσμος και κοσμάκης από τούρμπο καρκίνους, από ανακοπές. Χτυπήστε, φτύστε τον κόρφο σας και για σας και για τα παιδιά σας και για τα εγγόνια σας. Και μην υποστηρίζετε κανένα πουσταρά, μας έχουν κάνει μεγάλη ζημιά. Και εσείς κοιμόσαστε όρθιοι. Παρακαλώ στα οχτάρια.
1: Καλημέρα Γιώργη.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι έχεις βγάλει από μέσα μου πολλά πράγματα που θα ήθελα να τα πω κι εγώ. Δεύτερον, τα οποροφόρα δέντρα Πετροβούλου Γιώργη, αυτό να το ξέρεις. Αντί να παραδεχτούν το θάρρος αυτής της γυναίκας και να δώσουν, να πούμε, ένα χεράκι να τη βοηθήσουν να βρει το δίκιο της, κοιτάνε πώς θα την κατακόσουν, πώς θα την θάψουν για να μην είναι στην επιφάνεια. Όσο για τον άλλον που βγαίνει και μας κάνει συνέχεια αναμεταδόσεις, ο Σωκράτης είχε πει κάποτε, καλά είναι να διαβάζεις για να έχεις γνώσεις, αλλά τα δικά σου τα κεφάλια τι λένε, το δικό σου το κεφάλι τι λέει, γιατί όλα αυτά που μας λες είναι ξένα. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα ρε Γιώργο. Και θα σου πω ένα πράγμα μονάχα. Όταν είσαι 3 ώρες μέσα στα επίγοντα και πονάς και σου λένε δεν ήρθε η σειρά σου ακόμα, δεν ήρθε η σειρά σου ακόμα, δεν ήρθε η σειρά σου ακόμα και πονάς. Και πονάς από τον πόνο, σφάζεις. Μπορείς να μου πεις όταν έχεις την τρέλα τη δική μου που μπορείς να φτάσεις ρε Γιώργο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείς να μου το πεις αυτό το πράγμα. Θα πονάς μέσα στα επίγοντα, στα επίγοντα. Γιατί τα λένε επίγοντα. Γιατί τα λένε επίγοντα δεν μπορώ να καταλάβω. Για να πεθάνεις επίγοντα. Έχει χτύρα από εκεί. Βάλε τα βιώματά μου ρε. Και όταν έρθει η ώρα να σηκωθώ να φύγω από αυτόν τον κόσμο, το μάταιο κόσμο. Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Να σε καλά Σωτήρη, καλημέρα δύναμης. Δεν θέλω απεσιοδοξίες. Και μην τα βάζεις με τους ακροατές, με κανένα ακροατή μην τα βάζεις, ούτε με τον κύριο Θόδωρο που την κατάλαβα, όχι. Ο κύριος Θόδωρος έχει άποψη. Έχει άποψη, είμαστε όλοι το ίδιο εδώ πέρα. Απλά μας δίνει και την αφορμή, λέγοντας, συγκλώνοντας κάθε φορά, να δίνουμε κάποιες απαντήσεις σωστές που συμφωνεί μαζί μας, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, εδώ στο ραδιοφωνάκι Σωτήρη, πρέπει κάποιοι να κάνουν και το σύγκρο του διαβόλου για να προχωράει το πράγμα. Δεν θα το κάνουμε όλοι ένα, δύο, τρία, οπ. Πρέπει να υπάρχει, έτσι, ο αντίλογος για να γίνει την κουβέντα. Και για να βγαίνουν στο φως, να βγαίνουν στο φως τα πάντα. Τι πάθατε κυρία μου εσείς, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, εγώ έπαθα ό,τι και εσείς, που πια η ώρα που τα ακούει. Μου κάνανε βέβαια αγκιοπλαστική, η βαλβίδα τώρα είναι τέλος πάντων. Σας είχα ερωτήσει πριν λίγες εβδομάδες, ναι, εάν ήρθε ο ηλεκτρονικός, πώς το λέτε, στην άνασα.
0: Μαγνητικός τομογράφος.
2: Ναι, μου είχατε πει ότι... Ναι.
0: Και εσείς τι κάνατε, bypass, κάνατε... Ακούστε με κυρία μου λίγο. Εσείς κάνατε bypass, κάνατε βαλβίδα, τι κάνατε. Μ' ακούτε.
2: Να ανοίξω λίγο τη φωνή, ναι.
0: Ναι, λέω κάνατε bypass, κάνατε βαλβίδα, τι κάνατε.
2: Όχι, αγκιοπλαστική, μου βάλανε στέρες.
0: Πότε την κάνατε?
2: Έχω 2 χρόνια τώρα.
0: Αχα, και θέλετε να επανελέξετε πού βρίσκεται το στέντ, ναι, και τα λοιπά, έτσι.
2: Ναι, αυτόν τον...
0: Σας είπε ο καρδιολόγος σας, θα το κάνετε.
2: Πρέπει να το κάνω, ναι, αλλά μου είχατε πει αντί για στεφανιογράφο, ναι, κανονικό, αυτό, ναι, αν το ξέρουμε,
0: ναι,
2: ότι θα έφερνε η άνασα.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, θα σας πω, κυρία μου, θα ρωτήσω αν έχει έρθει. Μπορεί να έχει έρθει και να μην πήρα είδηση. Διαφορετικά, υπάρχει η αξονική στεφανιογραφία που μπορείτε να το ελέγξετε εδώ στο Υγεία και υπάρχει και ο κανονικός στεφανιογράφος. Αν πάτε στο Αχιλοπούλιο, ακούστε με.
2: Ναι, στο Αχιλοπούλιο.
0: Στο Αχιλοπούλιο, στον κανονικό, τον παρεμβατικό στεφανιογράφο, να σας να συνδέσουν, να δουν αν είναι καλό το στέντ, αν είναι σε καλή κατάσταση κτλ. Λοιπόν, περιμένετε αύριο το πρωί να σας πω πρώτα για την άνασα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ψυχραιμία, κυρία μου. Καλά θα είναι τα πράγματα. 2 χρόνια και το στέντ. Απλά πρέπει να περπατάτε λιγάκι. Έτσι.

δεν πρέπει να έχει έρθει ακόμη ο μαγνητικός τομογράφος, διότι αν είχε έρθει θα με είχαν ενημερώσει από την άνασα. Επομένως, κυρία μου, η καλύτερη περίπτωση που σας συνιστώ, λοιπόν, στο Αχιλοπούλιο πάρτε τα ποδαράκια σας, ούτε τηλέφωνα, θα σας εκνευρίσουν με τα τηλέφωνα, πάρτε τα ποδαράκια σας, πηγαίνετε στο Αχιλοπούλιο, πείτε τους να σας κάνουν μια στεφανιογραφία για να ελέγξετε τα στέν, τα μπαλονάκια, τι έχετε κάνει. Λοιπόν, και αν βρείτε τείχος, πάρτε μας ένα τηλέφωνο για να πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, κυρία μου. Εντάξει, περιμένω απαντήσεις σας. Ή μάλλον να κλείσουμε με αυτό. Να κλείσουμε με Νότι. Μπρούζινε πίσω και σε έφαγα.

0: Πάμε γρήγορα, Δευτέρα Νοεμβρίου 81 στο κατάστημα Ώρα για Φαΐ του Κώστα του Μακρύ. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Πριν ξεκινήσετε να σας ρωτήσω, ο Σπύρος ναι. ο Μακρύς πρωί πρωί τι γλυκό κρατούσε στα χέρια του σεφ?
1: Α, είχε από τα γενέθλια του εγγονού μου.
0: Πότε είχε γενέθλια?
1: Στις 7 του μηνός.
0: Να σας ζήσει.
1: Ευχαριστώ Γιώργο.
0: Να σας ζήσει, μπράβο, μπράβο. Πόσα κλείσαμε, τα 3?
1: Τα 4.
0: Α, πέρασαν 4 χρόνια,
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, πολλά φιλιά στο Μητσιρικά.
1: Ευχαριστώ Γιώργο μου, να είσαι καλά και εσύ να χαίρεις το εικονάκι σου.
0: Και πού το πήγαινε πρωί πρωί το γλυκό, βόλτες?
1: Όχι, εδώ το φέρε.
0: Ό,τι και να κάνει του Σπύρου να του πείτε, θα το προσεγγίσω το κουτί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για πάμε λοιπόν, τι έχουμε σήμερα.
1: Ναι, Γιώργο. Αγκινάρες Πολίτα.
0: Αγκινάρες Πολίτα.
1: Γιουβαρελάκια.
0: Γιουβαρελάκια.
1: Τράψαλα με πατάτες.
0: Α, πα, πα, πα. Ναι.
1: Πιφτέκι τσομπλέκι με μελιτζάνα και φέτα στο φούρνο. Γάριδο γιουβέτσι.
0: Γάριδο γιουβέτσι.
1: Μακαρόνια ο γκρατέν.
0: Ο γκρατόν.
1: Μπακαλιάρο πλάκι,
0: πλάκι
1: και κοτόπουλο ψητό στο φούρνο.
0: Στο φούρνο. Πάμε λοιπόν, θράψαλα με πατάτες στην κατσαρόλα,
1: Ναι, ναι. Γιουβαρελάκια.
0: Η σχορεμένη μάνα μου έκανε πατάτες γιαχνί με καραβίδες.
1: Και αυτές, και κολοκυθάκι, ναι.
0: Και ερχόντανε η πατάτα και έπαιρνε την καραβίδα και η καραβίδα την πατάτα. Τι πράγματα εκείνο.
1: Αλληλουχία γεύσεων.
0: Θεωρώ ότι κάπως έτσι θα είναι και ο παράδεισος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Για παρακαλώ μια επανάληψη.
1: Τράψαλα με πατάτες.
0: Ναι.
1: Γιουβαρελάκια.
0: Γιουβαρελάκια.
1: Αγκινάρες Πολίτα.
0: Πολίτα.
1: Μπιφτέκι τσομπλέκι.
0: Ναι.
1: Γάριδο γιουβέτσι. Μακαρόνια ο γκρατέν. Μπακαλιάρο πλακί και κοτόπουλο ψητό στο φούρνο.
0: Να είσαι καλά σεφ, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ Γιώργο, καλημέρα.

0: Σας έχω μια συνέντευξη έκπληξη για αύριο. Σήμερα δεν βοηθούσε η φωνή. Λοιπόν, σας έχω για αύριο μια ωραία συνέντευξη. Θα μάθουμε πράγματα και θάματα. Ναι. Αύριο το πρωί θα μπούμε σε κορυφαία σπίτια επωνύμων στην Ελλάδα, ξένων επωνύμων, έτσι, ξένων. Θα μπούμε σε βίλες, θα μπούμε σε αρχοντικά αύριο. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, τι σας νοιάζει εσάς? Βρήκα τρόπο και θα μπω αύριο. Θα μπούμε, ξέρω εγώ, σε βίλες της Μυκόνου. Της Μυκόνου, ναι, της Μυκόνου. Θα μπούμε σε βίλες της Πάρου. Θα μπούμε, ξένων, ναι, όχι Ελλήνων, δεν θέλω σε Ελλήνων. Ξένων. Γνωστών, star. Θα μπούμε σε βίλες, πώς θα γίνει αυτό από το Βόλιο, θα μπούμε. Τι σας νοιάζει εσάς? Βρήκα τον τρόπο. Θα μπούμε αύριο το πρωί. Πάρω, Αντίπαρο, σε βίλες της Αντιπάρου. Έχετε πάει Αντίπαρο? Μπρούτζινε, θα πάθεις πλάκα αύριο το πρωί. Με ποιο τρόπο θα μπω σε τέτοια σπίτια, σε τέτοιες βίλες, σε τέτοια αρχοντικά. Μπρούτζινε, δεν σου λέω τίποτα. Θα μας πάρει κάποιος με τον τρόπο του, θα μας πάρει κάποιος από το χέρι και θα μας τα πει όλα χαρτί και καλαμάρι. Να δώσουμε μια άλλη διάσταση, ρε παιδί μου. Ευχαριστώ όλους τους χορηγούς, δεν με βοηθάει η φωνή, πρέπει να κλείσω εδώ. Σήμερα για να κάνουμε συντροφιά πήραμε με ντρόλ. Ένας από τους ελάχιστους γιατρούς που έχουν απομείνει είναι ο Μιχάλης ο Μεϊκόπουλος. Μου είπε ένα μετρολάκι το πρωί, και όχι πολλά πολλά, με φωνάζεις, μου είπε ο Μιχάλης. Καλημέρα γιατρέ μου. Αλλά όσο και να μου στραβομουτσουνιάζει ο γιατρός Μεϊκόπουλος, δεν μπορώ να συγκρατηθώ, Μιχάλη μου, όταν βλέπω τον Τζιόδρα. Δεν μπορώ να συγκρατηθώ όταν βλέπω τον Βασιλακόπουλο, την Παγόνενα και όλα τα άλλα τα παιδιά. Δεν μπορώ να συγκρατηθώ όταν βλέπω τους κυβερνώντες όλων των αποχρώσεων. Δεν μπορώ να συγκρατηθώ, γιατρέ. Εσύ πήγες Αμερική, Αυστραλία με χρήματα των φαρμακευτικών. Δεν πήγες, Μιχάλη μου. Δεν πήγες, Μιχάλη. Άσε λοιπόν να τα πω εγώ.
1: Έκσταση.
0: Μην αναφέρω και από το Βόλο ονόματα και γίνει της πουτάνα στην πόλη. Μη με πιάσει περισσότερο η τρέλα. Γι' αυτό φοράω παπούτσια και φόρο και σορτσάκια για κάκο γλου να πάω για περπάτημα να ξεδώσω. Μου έχει πει ο γιατρός μου, ο καθηγητής Βασιλόπουλος του Πανεπιστημιακού, θα περπατάς ρε, θα περπατάς και θα μου δίνεις αναφορά. Και πρόσεξε, μου λέει, μην ξεχνάς να περπατάς με παπούτσια και ρούχα για κάκογλου. Δημητριάδος εγκλαβάνει για κάκογλου σπορ, τα λέμε πρώτο Θεός αύριο, για και χαρά.

0: επιτυχίες. Το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από...

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
7: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
7: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
7: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
9: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
10: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
11: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
13: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας η καλύτερη διαφήμιση μας.
14: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
15: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525. ακούγονται.
19: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
21: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Σπανάκι.
21: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Σαμπουάν.
21: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Υγροπιάτων.
21: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
21: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
21: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από το

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

αν κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63 421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
9: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
10: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε
11: special μεζεδάκια θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο, τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι, Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο, τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
14: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Α Ω.
15: Α Ω Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Α Ω.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
19: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
18: Μα, και ποιος τα από αυτά?
19: Η δίπλα.
20: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
20: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
20: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
22: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
23: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

Du hast mich. Du hast.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24-21-0-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
8: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525. κάνετε.
10: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
14: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

μ' αγγίζει και ανθίζει. Είναι που έμαθα στο τίποτα να ελπίζω.

τα μάτια σου που κλείνεις και τρομάζουν. Είναι που μέσα σου σαν χρώμα ξεθοριάζω. Είναι που θέλω το κορμί σου και διστάζω. Μη φύγει το όνειρο

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα.
2: Κάτον, κέρδισες!
3: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι.

0: είναι Αλφα Ωμέγα.
1: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
0: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
1: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
2: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
3: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
4: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.